0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
4: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου και όπως πάντα συντονισμένη στο κόσμο 93,6. Επιστροφή στη βάση μας, στην ώρα μας, 5 λεπτά μετά τις 6 για μας τους πρωινούς. Θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Μετά από σχεδόν ένα μήνα, μη σας πω και παραπάνω, επιστροφή στην ώρα μας, γιατί αυτό το μήνα αντικαθιστούσαμε τον Προκόπη Δούκα που έλπισε διακοπές. Επιστροφή λοιπόν στη βάση μας, εμείς οι πρωινοί που τέτοια ώρα βρισκόμαστε στη δουλειά ή γυρνάμε από δουλειά. Είναι η ανατολή του ηλίου, θα είναι 4 λεπτά μετά τις 7, σχεδόν σε μία ώρα. Η δύση του ηλίου 7 και 36 σήμερα. Σήμερα είναι και του Τιμίου Σταυρού, γιορτάζουν πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να τους πείτε και χρόνια πολλά ο Σταύρος ή η Σταυρούλα. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να πείτε κάτι, να προτείνετε κάτι ή απλά μια καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα και πάλι.

πολλά και συγκινητικά θα έλεγα τα μηνύματά σας στην αρχή της εκπομπής. Ξαναβρεθήκαμε. Καλή σχολική χρονιά, μου λέει η ακροάτρια. Βέβαια, ξεκινάνε και επίσημα. Θέλετε, γιατί είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, τα σχολεία σήμερα. Οπότε, πάρα πολλοί ακροατές αυτή την ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, γιατί είναι αρκετά νωρίς τώρα, έχουν ξυπνήσει για να ετοιμάσουν τα παιδιά τους για το σχολείο. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς. Θεσσαλία ακόμα πιο πάνω στους 31 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 29 βαθμούς. Επτάνησα μέχρι 30 βαθμούς σήμερα. Και στην Κρήτη μέχρι τους 30 βαθμούς επίσης η θερμοκρασία. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, όχι όμως βροχές, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις που βλέπω εδώ μπροστά μου σήμερα. Διαβάζω τις βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία εκεί από 17 μέχρι 29 βαθμούς. Στην Αττική τώρα υπάρχει, λέει, πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια πρόβλεψη επίσημη από το meteo.gr, δηλαδή που να χρησιμοποιεί τη λέξη ψυχαλύσει. Θα ψυχαλύσει λοιπόν τοπικά, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι, εντάξει, υψηλές. Θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς σήμερα στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 και θα κυλήσει έτσι και τις επόμενες μέρες, μέχρι και την Πέμπτη που είναι η πρόβλεψη που βλέπω εδώ. Θα έχει κάποια σύννεφα στην Αττική, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι κανονικές για την εποχή, εκεί μέχρι τους 30-31 βαθμούς.

Πάμε να δούμε και αυτό το υπερβόητο ημερολόγιο της ημέρας που λέμε κάθε μέρα. Μερικά πραγματάκια που έχουν γίνει σαν σήμερα. 1935 η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει, λέει, την απόφασή της για την επέκταση του σιδηροδρόμου, του ηλεκτρικού τότε, μέχρι την Κηφισιά. 1979 η δωροληψία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών σύμφωνα με μια τροποποίηση που έγινε τότε το 79 στο ελληνικό ποινικό δίκαιο. 1980 μια μεγάλη μέρα για τους μαθητές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας τότε καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ήταν εξετάσεις που πραγματικά ήταν πολύ αγχωτικές. Μέχρι το 80 ισχύει, για να πας από το δημοτικό στο γυμνάσιο έπρεπε να περάσεις αυτές τις εξετάσεις. Καταργούνται λοιπόν το 1980 και ξανακούω τους μαθητές να έχουν έναν στεναγμό, μια ανακούφιση. 2003 η Σουηδία απορρίπτουν με ψήφισμα την ένταξή του στο μηχανισμό του ευρώ εντός αγωγικών και συνεπώς και την εισαγωγή του νέου νομίσματος στη χώρα τους. Και σαν σήμερα το 2005 ο διεθνής οργανισμός World Travel Awards, που είναι παγκόσμια ταξιδιωτικά βραβεία, αποφάσισε να απονείμει το πρώτο βραβείο του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ευρώπης στον ΕΟΤ. Η απονομή έγινε στο Λονδίνο λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2005. Γενέθλια σήμερα και για την Αγιώ, το κανονικό της όνομα είναι Τζόι Ολασουνμπίνκο Ογκουμάκιν, είναι Γερμανίδα, γεννήθη μάλλον μεγαλώσει στη Γερμανία, τραγουδίστρια, ηθοποιός. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και γνωρίζει ακόμα και στη χώρα μας. Στην Ελλάδα αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από αυτό το τραγούδι, αυτό το Down on My Knees, ένα τραγούδι που είχε γράψει για ένα δύσκολο χωρισμό που είχε εκείνη την εποχή. Με τι άλλο, το καταλαβαίνεις, λέει, και στη φωνή της. Ήταν πολύ συγκινημένη όταν το τραγούδουσε. Κλιπαρούσε το σύντροφό της να γυρίσει γονιπετής Down on My Knees. Είχε πει ίδια σε μια συνέντευξή της ότι δεν ήθελε να δείξει ο σύντροφό της πόσο πολύ υπέφερε, οπότε αποφάσισε να το μεταφέρει στο τραγούδι της, σε αυτό το τραγούδι, και να πει ότι έχει πέσει στα γόνατα και θα ήθελε πάρα πολύ να γυρίσει. Plot twist που λένε και στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος γύρισε αυτός, ή τέλος πάντων κάποια στιγμή τα βρήκαν, έγιναν ζευγάρι και απέκτησαν μάλιστα μαζί και ένα γιο. Και αυτό είναι το τραγούδι που την έκανε γνωστή, τεράστια επιτυχία τότε και στη χώρα μας, Down on My Knees.

Μου γράφει ένα ακροατή ο Κώστας. Πάντως λέει και εγώ θα γύριζα με τέτοιο τόνο στη φωνή της. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω για εσάς, εμένα πάντα με έκανε να αισθανθώ κάπως άβολα. Είναι τόσο πολύ αυτό το παρακαλετό, το πεθαίνω, γύρισε σε μένα, είμαι στα πόδια, στα γόνατα, έχω πέσει σε κλιπαρό. Είναι τόσο σπαρακτικό που αισθάνεσαι κάπως άβολα. Δεν θέλεις να τα ακούς, δεν θέλεις να μπαίνεις στα προσωπικά τους. Πώς να το πω, κάπως έτσι ένιωθα πάντα με αυτό το τραγούδι. Από το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1974, ο Eric Clapton στην πρώτη θέση στην Αμερική στο Billboard με τη δικιά του εκδοχή του τραγουδιού του Bob Marley, το I Shot the Sheriff.

Τις ειδήσεις σήμερα, πρώτη είδηση είναι το πλήθος κόσμου που ήταν έχει συγκεντρωθεί από χθες το βράδυ στη Νίκαια για την ολονύκτια προς τιμή του Γιώργου Μαζονάκη, αποδίδοντας φόρο τιμή στο καλλιτέχνη. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί, υπάρχουν και τα πλάνα, μπορείτε να τα δείτε, που περίμενε υπομονετικά για ώρες και σίγουρα τραγουδούσε τα τραγούδια του. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Διαβάζοντας αυτές τις μέρες πάρα πολλά πράγματα για το ΚΑΡΠΑ, αυτή την μέθοδο για να επαναφέρεις κάποιον που έχει καταρρεύσει ή δεν αναπνέει, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση έτσι το λένε, διάβασα μία είδηση η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στη Σουηδία λοιπόν έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται SMS Livradare, που σημαίνει στη γλώσσα τους διασώστες μέσω SMS. Είναι ένα πρωτοποριακό εθελοντικό σύστημα έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει και στη Δανία, αλλά οι Σουηδοί το ξεκινήσανε και ειδοποιεί λοιπόν αυτό το σύστημα μέσω SMS εκπαιδευμένους πολίτες μέσα από μια εφαρμογή στο κινητό, ώστε να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Δηλαδή υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι έχουν επιστοποιηθεί ότι μπορούν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, άνθρωποι, όχι γιατροί, κανονικοί, έχουν καταγραφεί, υπάρχουν τα κινητά τους και όταν λοιπόν στο 112 αναφέρεται ένα ύποπτο περιστατικό καρδιακής ανακοπής, το κέντρο ελέγχου, το 112, βλέπει ταυτόχρονα πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος και ποιοι άνθρωποι τριγύρω του είναι πιστοποιημένοι που μπορούν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και του στέλνει μήνυμα ταυτόχρονα με το ασθενοφόρο. Εντάξει, έρχεται και το ασθενοφόρο, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα πρώτα λεπτά, κάθε λεπτό μετράει και η πιθανότητα, λέει, επιβίωσης μειώνεται κατά 10% για κάθε λεπτό που περνάει χωρίς ΚΑΡΠΑ. Η εφαρμογή λοιπόν δείχνει στο χάρτη την ακριβή τοποθεσία του ασθενού, τη διαδρομή που θα πρέπει να πάρει ο άνθρωπος στον οποίο έρχεται το SMS για να βρεθούν δίπλα στον ασθενή και επίσης και τη διαδρομή που υπάρχει ο πλησιέστερος δημόσιος απεινιδωτής. Οπότε έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να επιβιώσει ο ασθενής και περίπου λέει στο 40%. Το σύστημα, έψαξα να δω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην χώρα μας, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια εφαρμογή που λέγεται I Save Lives, την οποία αν το έχεις στο κινητό σου κάνει περίπου την ίδια δουλειά, αλλά δεν είναι όπως στη Σουηδία που είναι το πρόγραμμα αυτό ενσωματωμένο στο κρατικό σύστημα. Οπότε όταν κάποιος καλεί το 112, το ίδιο το κέντρο ελέγχου, το 112, πατάει το κουμπί και στέλνει αυτόματα στους εθελοντές που ξέρουν ΚΑΡΠΑ ότι ξέρεις κάτι, στην τάδε γωνία, στον τάδε δρόμο είναι κάποιος άνθρωπος κάτω, πήγαινε εκεί και βοήθησε όπως μπορείς. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά βέβαια στην Σουηδία. Γκάμπι Μορένο, 40 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6, Till Walking Light.

Πάντως, μιλώντας για το ΚΑΡΠΑ και για την Σουηδία που έχει αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα, να σας πούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που γίνεται τα Σαββατοκύριακα. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή, το κόστος συμμετοχής είναι μόλις 20 ευρώ και πας εκεί πέρα μία μέρα. Είναι, εγώ είχα πάει ένα Σάββατο, είναι στην Ομόνια, εκεί που είναι ο Ερυθρός Σταυρός, την 3η Σεπτεμβρίου. Είναι γύρω στις 4 με 5 ώρες η εκπαίδευση και εκτός από κάρπα σου δείχνουν πώς να χρησιμοποιείς έναν εξωτερικό απεινιδιστή, πώς να σώσεις κάποιον ο οποίος ενδεχομένως μια χινιά απόφραξη στον αεραγωγό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο σεμινάριο. Σας δίνουν και μια πιστοποίηση, με ένα πιστοποιητικό εκπαίδευση με ισχύ για 3 χρόνια. Αν σας ενδιαφέρει, να σας πω ότι θα πληκτρολογήσετε στο ίντερνετ Ερυθρός Σταυρός πρώτες βοήθειες και θα σας βγάλει όλες τις πληροφορίες που θέλετε. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1989, φεύγει από τη ζωή ο Πέρες Πράντο, ο βασιλιάς του Μάμπο, ο άνθρωπος που πήρε αυτούς τους παραδοσιακούς κουβανέζικους ρυθμούς, τους ανέμειξε λίγο με την αμερικανική jazz, big bands. Είναι ο άνθρωπος που απογείωσε το Μάμπο σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως κατά τη δεκαετία του 50. Ο ίδιος ήταν και ηθοποιός, είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του μεξικανικού κινηματογράφου, είχε και το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και μάλιστα μέχρι και το θάνατό του περιόδευε με μεγάλη επιτυχία στη Λατινική Αμερική και την Ιαπωνία, παρακαλώ. Εμείς από Πέρες Πράντο θα ακούσουμε ένα instrumental, το Πατρίτσια, που κυκλοφόρησε το 1958. Ήταν ένα τραγούδι που είχε χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές διαφημίσεις και πάρα πολλές ταινίες. Ήταν και το τραγούδι που έντυσε μουσικά πολλές σκηνές στην ταινία La Dolce Vita του Φεντερίκο Φελίνι.

0: 93,6.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparasκευή.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η φοβερή τραγουδίστρια με την καταπληκτική φωνή και τα αυτοβιογραφικά τραγούδια. Λέγαμε πριν για την Αγιώ που είχε γράψει και είναι και αυτήν στα γενέθλια σήμερα της Αγιώ, το Down on My Knees, και κλιπαρούσε τον πρώην της να γυρίσει. Τελείως αυτοβιογραφικό και το τραγούδι της Amy Winehouse με το Back to Black. Αλλά ενώ την Αγιώ θες να την πάρεις, να τη σηκώσεις από το πάτωμα, να της πεις σήκω κορίτσι μου, τι είναι αυτά τώρα, μην είσαι στα γόνατα, την Amy Winehouse ακούς το Back to Black και θα της πεις κοπελιά και εγώ τα ίδια έχω περάσει, μη στεναχωριέσαι. Πολλές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει και στην Αγγλία, στο Λονδίνο κυρίως για το, με την επέτειο από τη γέννησή της, σαν σήμερα το 1983. Μάλιστα υπάρχει και μια μπάντα, Amy Winehouse Band, που είναι η μουσική που την είχαν συνοδεύσει από την αρχή της καριέρας της. Έχουν κάνει μια μπάντα, τη λένε The Amy Winehouse Band, και έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, πίσω στη βάση μας που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, που λέτε και εσείς τα μηνύματα. Επιστροφή στο 6-8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές της Ελιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας ευπρόσδεκτα και στο Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε μήνυμα, και στα social media φυσικά, και τηλέφωνο 210 60 66 429.

0: Διαβάζω ότι στη Γαλλία έχουν, λέει, τεράστιο πρόβλημα με τα γαλλικά μπιστρό. Το ένα πίσω από το άλλο κλείνουν, βάζουν λουκέτο. Περίπου 25 μπιστρό την ημέρα, έτσι. Από τις 500.000 μπιστρό που λειτουργούσαν στις αρχές του περασμένου αιώνα, σήμερα έχουν απομείνει μόνο 40.000. Είναι κάτι το υψηλά ενίκεια, το fast food που κερδίζει τους νέους. Η τηλεργασία κράτησε, λέει, πολύ κόσμο στο σπίτι, οπότε έχει μπει και το delivery μέσα σε αυτή την εξίσωση. Και στην επαρχία, λέει, το χτύπημα είναι ακόμα πιο βαρύ, γιατί εκεί πέρα στο χωριό ένα μπιστρό είναι η καρδιά του χωριού. Μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι, συναντιούνται, μιλούν, γελούν. Όταν κλείνει εκεί πέρα χάνεται όλο αυτό. Η Γαλλία, λοιπόν, αποφάσισε να προλάβει το κακό, να μην κλείσουν άλλα μπιστρό. Ζήτησε από την UNESCO να ανακηρύξει τα μπιστρό άειλη πολιτιστική κληρονομιά, γιατί, λέει, αν χαθούν δεν θα χαθούν απλώς μερικά τραπέζια και καρέκλες, αν ένα τεράστιο κομμάτι από την ψυχή της ίδιας της Γαλλίας. Εάν, λοιπόν, η UNESCO συμφωνήσει για τα μπιστρό, τότε οι Δήμοι θα μπορούν να βάζουν αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή, αν ένα μπιστρό κλείσει, ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορέσει, αν είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά και έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO, δεν θα μπορέσει να το κάνει κάτι άλλο, ας πούμε, με fast food ή πολυκατάστημα ή, ξέρω εγώ, kebab, κάτι. Έτσι προστατεύεται και ο χαρακτήρας της γειτονιάς, αλλά και τα μπιστρό. Και βέβαια, αν γίνει κάτι τέτοιο από την UNESCO, υπάρχει και μια έμεσα μια πίεση στη γαλλική κυβέρνηση για τη μείωση της φορολογίας, γιατί αυτή η σφραγίδα της UNESCO λειτουργεί ως μοχλός πίεσης. Αναμένεται να δούμε τι θα γίνει εκεί με τα μπιστρό. Ετοιμαζόμαστε όμως να ακούσουμε, το ξεχάσαμε την προηγούμενη ώρα, αλλά τώρα θα το θυμηθήκαμε, ένα Κόσμος Classic.
1: Κόσμος Classic.

Χίντι Ζάχαρα, Beautiful Tango, Τιμίου Σταυρού σήμερα. Να υπενθυμίζω να πείτε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα και να σας θυμίσω ότι είναι και η επίσημη αργία για τα φαρμακεία. Οπότε σήμερα όλα τα φαρμακεία είναι κλειστά, λειτουργούν κανονικά τα εφημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα. Και αυτή είναι Crowded House από τα 90s. Don't dream it's over, 19 λεπτά μετά τις 7. Όπως είπα και πριν, back to basics, επιστροφή στη βάση μας μετά από πάνω από ένα μήνα περίπου.

Αυτή είναι In Crowd, Mago Walk, ένα τραγούδι από το 1975, ακουγόταν και στο soundtrack του Breaking Bad. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, εντός εισαγωγικών. Στον Ελεύθερο Τύπο το ίδιο, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο, πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Εφημερίδα των Συντακτών, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Στα νέα, ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες, γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ. Αν και έχετε επιλογή για την ανακαίνιση κατοικίας, μπορείτε να βρείτε υπόλοιπες πληροφορίες στα νέα σήμερα. Και τέλος, ναυτεμπορική τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες. Ο ΤΕΔΕΗ, η μάχη των δύο υπερομήλων για τον γέμισμα των FIFTH, είναι το Fiber to the Home, το FIFTH, και τη θέση τους στη χονδρική. Ετοιμαζόμαστε σε λίγο να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε έτσι πιο αναλυτικά τις ειδήσεις. Μέχρι τότε

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου, σειραίοι προκειμένου να αποχαιρετήσουν το δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελού με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αν ανοίξατε τώρα, είστε συντονισμένοι στο κόσμο. Φυσικά το ξέρετε αυτό. 93,6. Έχουμε επιστρέψει στη βάση μας, στο δίωρο πρωινό πρόγραμμά μας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με καλό καιρό και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη επικράτεια. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 30-31 βαθμούς και θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες με κάποια σύννεφα αλλά χωρίς βροχές ευτυχώς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως πάντα έχουμε το Viber στη διάθεσή σας, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Διαβάζω στη Γαλλία το μεγαλύτερο πρόβλημα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα μάλλον που έχουν φέτος, δεν είναι βέβαια τα γαλλικά πιστρό που λέγαμε πριν που κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο, είναι οι πυρκαγιές. Το καλοκαίρι του 26 ήταν το χειρότερο στην ιστορία της Γαλλίας ως προς τις δασικές πυρκαγιές. Περίπου 115.000 hectares δασών κάηκαν. Έχουν συλληφθεί 514 άτομα, είναι ύποπτοι για πρόκληση πυρκαγιών, εκ των οποίων 198 είναι ανήλικοι. Το μεγάλο ερώτημα που τους απασχολεί εκεί στη Γαλλία είναι γιατί βάζουν πυρκαγιές, γιατί ανάβουν φωτιές. Παράδειγμα, λέει, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 15χρονος που πέταξε ένα αναμένο τσιγάρο στο δάσος, μια 50χρονη όμως επίσης που κατηγορείται ότι άναψε εσκεμμένα 17 διαφορετικές εστίες. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις ανθρώπων με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι που έβαλαν φωτιά γιατί καυγάτισαν με το γείτονα, άλλοι ήθελαν να εισπράξουν κάποια ασφάλεια. Έφηβοι, λέει, που έδρασαν από καθαρή παρορμητικότητα. Οι πραγματικοί πυρομανείς, αυτοί που έχουν θέμα και ονομάζονται πυρομανείς, είναι μόλις ένα 5% των ανθρώπων που βάζουν σκόπιμα φωτιές. Υπάρχει, λέει, και μια μικρή κατηγορία που είναι εθελοντές πυροσβέστες και βάζουν τη φωτιά για να εμφανιστούν μετά ως ήρωες γιατί την έσβησαν. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εκεί στην Γαλλία που το ψάχνουν με τις φωτιές, οι ύποπτοι, λέει, είναι συντριπτικά άντρες, ένα 97%, και η μέση ηλικία είναι γύρω στα 32 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν ακόμα για αυτές τις συλλήψεις δικαστικά, επειδή η ίδια η φωτιά έχει καταστρέψει τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο δράστη. Γι' αυτό έχουν κάνει και ειδικές ομάδες που συνδυάζουν μια αστυνομία, δασικές υπηρεσίες και άλλους ειδικούς, γιατί είναι πολύ αυστηρές οι ποινές στη Γαλλία. Ο εμπρησμός μπορεί να οδηγήσει σε 10 χρόνια φυλάκισης, πρόστιμο μέχρι 150.000 ευρώ, ενώ σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και ισόβια κάθειρξη. Να πούμε ότι πριν από 200 χρόνια, επί Ναπολέοντα, η σκόπιμη έναρξη πυρκαγιά στη Γαλλία ήταν τόσο σοβαρό έγκλημα που επέσυρε και την αυτόματα τη θανατική ποινή διακυλωτίνας. Εντάξει, ευτυχώς αυτά έχουν αλλάξει. Εντάξει, οι αρχές βρίσκονται αντιμετώπιση με διαφορετικά προφίλ, διαφορετικά στυλ, διαφορετικές ψυχιατρικές παθήσεις που έχουν κάποιοι άνθρωποι που υποκινούν αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένεται να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Και επίσης στην Ελλάδα είχαν πρόβλημα. Ευτυχώς όχι τόσο τρομερό όσο είχε στη Γαλλία φέτος. Να πούμε ότι μόλις το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες σχεδόν περισσότερες, γύρω στις 23-24, κατασβέστηκαν άμεσα. Σήμερα στα δικά μας τα μουσικά, Αλαλάς στο Γκαζάρτε.

άλλο ένα Cosmos Classic από Κατεάνο Βελόζο και Lila Downs, Burn It Blue. Υπενθυμίζω, έχουμε και ένα διαγωνισμό, μιλώντας και για συναυλίες, για τους Αλαλάς που σήμερα είναι στο Gazart. Έχουμε και τους Grand Brothers που έρχονται την Τετάρτη στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στα πλαίσια του Fee Hill Festival. Ένας πολύ ωραίος χώρος, είναι καινούριος, νομίζω 2 χρόνια τώρα λειτουργεί, 3 κάπου εκεί το έχουν ανακαινήσει. Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις, έχουμε διαγωνισμό μάλλον για προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των Grand Brothers στο Fee Hill Sessions για την Τετάρτη. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο το μεσημέρι, οπότε προλαβαίνετε μέχρι αύριο το μεσημέρι αν θέλετε να βρείτε την ανάρτηση τη συγκεκριμένη στο Instagram, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από αυτή την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα, αν είστε τυχεροί θα σας έρθει και ένα προσωπικό μήνυμα που θα σας λέει πώς θα πάρετε τις προσκλήσεις σας. Αυτή είναι η Messel and the Cello μαζί με την Lian Lajadas. Έχουν κάνει διάφορες διασκευές το τελευταίο καιρό. Εδώ διασκευάζουν Don't Look Any Further.

Κάπως έτσι πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6, επιστροφή στη βάση μας. Επιστρέφει στη βάση του όμως και ο Προκόπης Δούκας μετά από διακοπές. Σήμερα η πρώτη μέρα επιστροφής, θα τον ακούσετε αμέσως μετά για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς είμαστε εδώ τις 2 προηγούμενες, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τελευταίο τραγούδι από τον Stevie Wonder, που σαν σήμερα το 1974 ήταν στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ. Album. Με το άλμπουμ Fulfillment's First Finale, το δεύτερο νούμερο ένα του στην Αμερική, από αυτό το άλμπουμ Boogie On Reggae Woman. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

μας αποχαιρέτησε και αυτή δυστυχώς, η Κασάνδρα Βίλσον, αυτή η εξαιρετική jazz τραγουδίστρια που εδώ ερμηνεύει και δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό το κομμάτι, το Fragile του Sting. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο που έρχεται σύντομα, δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι τυπικά. Την άλλη Δευτέρα τελειώνει. Την άλλη Δευτέρα έπρεπε να έρθω, Σωτήρη. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Όχι, δεν γυρίζω από διακοπές. Δεν έχω ξεκουραστεί. Μετακόμιση έκανα. Γι' αυτό και έλειψα τόσο πολύ. Θα με συγχωρέσετε. Αλλά έτσι, κουρασμένοι θα το πάμε και θα ξεκουραζόμαστε από αυτά που ακούμε. Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, είπα ότι είμαι ο Προκόπης Δούκας. Το είπα. Δεν το είπα. Τέλος πάντων, γεννήθηκε μια πολύ μεγάλη μορφή της βρετανικής σκηνής, που δυστυχώς και τραγική μορφή, τεράστιο ταλέντο, που δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς στα 27 της. Μιλάω για την Amy Winehouse, την τελευταία νομίζω που μπήκε στο κλαμπ των 27, αυτό που συγκεντρώνει τους καλλιτέχνες που έφυγαν σε αυτή την ηλικία τόσο νωρίς, ο Jim Morrison, η Janis Joplin, ο Kurt Cobain, ο Jimi Hendrix και η Amy, που βγήκε μπήκε μάλλον στη ζωή μας, βγήκε στο προσκήνιο το 2003 μόλις 20 χρονών και κέρδισε τις εντυπώσεις με ένα άλμπουμ που λεγόταν Frank. Θα παρακολουθήσουμε τη σύντομη ζωή και τη μικρή αλλά τόσο σημαντική δισκογραφία της σε όλη αυτή εδώ την εκπομπή.

Take the Bucks, Frank, που είναι ο τίτλος του άλμπουμ, δεν σημαίνει μόνο ειλικρινή, σημαίνει και Frank Sinatra. Αυτό ήταν πίσω από τη σκέψη της Amy Winehouse, ένας φόρος τιμής σε αυτή την τόσο τεράστια φωνή. Σαν σήμερα το 1993 ο Prince κυκλοφορεί ένα κουτί, έτσι το λένε στα αγγλικά, ένα τριπλό CD, άλμπουμ, που περιέχει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και ταυτόχρονα μερικά από τα λεγόμενα B-sides, από τα λίγο πιο σπάνια που βρίσκονταν στην πίσω πλευρά του δίσκου, όταν υπήρχε φυσικά 45 δισκάκι. Ένα από αυτά ήταν ένα κομμάτι που το ήξεραν και το ξέρουμε όλοι. Το κομμάτι που έδωσε στην Sinead O'Connor για να το κάνει τεράστια επιτυχία, Nothing Compares to You.

Nothing Compares to You. Μεγάλη επιτυχία από τις πιο ωραίες συνθέσεις του Prince, εδώ σε διαφορετική ενορχήστρωση, με λίγο πιο επικοδραματικό στυλ. Λοιπόν, το 1814, σαν σήμερα, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Μανουήλ Ξάνθος και ο Θανάσιος Τσακάλοφαν. Ξέρετε αυτά τα ονόματα μόνο από τους δρόμους του Κολονακίου. Καλό είναι να ξέρετε ότι ήταν η περίφημη φιλική εταιρεία, την ίδρυσαν σαν σήμερα, σύμφωνα με μία εκδοχή. Και σαν σήμερα το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, που σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 28-29. 1828 και 29.

νομίζω ότι είναι το πιο ταιριαστό κομμάτι για αυτή την εποχή. Το περίφημο Indian Summer συμβαίνει κάθε λίγο πιο μετά, προς τον Οκτώβριο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή λοιπόν στις δυτικές ακτές, στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι το καλοκαίρι των Ιθαγενών, γιατί εκείνη η εποχή, σε εκείνο το κλίμα, είναι η πιο γλυκιά από όλες. Ο Ιούνιος, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο δροσερός, για να μην πω ψυχρός, κρύος. Σαν σήμερα το 1867, ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο, που είναι το διασημότερο και σημαντικότερο έργο του. Το 1910, σαν σήμερα, γεννιέται ο Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής. Και το 1956, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, που είχε την τύχη να έχει την ίδια μέρα γενέθλια με την κατά πολύ σημαντικότερη του Amy Winehouse. Διάβαζα κάπου για το πώς οι Genesis σιγά σιγά εξελίχθηκαν σε ένα group που έκανε pop χιτάκια εξαιτίας του Phil Collins.

Perfect body with a perfect face, δεν θα το λέει κανείς για το Phil Collins αυτό, αλλά είχε αυτό το look ο Phil Collins που έμοιαζε για να κάνει άλλα 10 επαγγέλματα εκτός από τον να είναι pop star και τρομερός drummer. Σαν σήμερα, γι' αυτό το ακούμε, το 1969 οι Genesis έπαιξαν την πρώτη τους συναυλία για λεφτά σε ένα μικρό venue κάπου εκεί στα βάθη της Αγγλίας, ένα group που ξεκίνησε από το art rock και εξελίχθηκε σε μια μηχανή επιτυχιών που κατέκτησε και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. 20 χρόνια μετά, το 89, πεθαίνει αυτός ο μαέστρος ο μεγάλος, ο Πέρες Πράντο.

νέα γράφουν σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Κρυμμένες νάρκες ανακοινίζω και εξοικονομώ. Οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απογευματινή γράφει ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο και η εφημερίδα των συντακτών πληρώνει με ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Ο ελεύθερος τύπος, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις και το μανιφέστο με τα capital controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Η Contra News, η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Και οι political σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Η Δημοκρατία κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια και στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες. Να προσθέσω επίσης τα γεγονότα της ημέρας. Το 1984, σαν σήμερα, έγινε η πρώτη απονομή των βραβείων του MTV. Την παρουσίαζαν ο Ντάνα Κρόιντ και η Μπέτι Μίτλερ. Το event της βραδιάς ήταν η Μαντόνα, η οποία έκανε διάφορα κολοτούμπες στη σκηνή, αποκαλύπτοντας τα εσώρουχά της και προκαλώντας, όπως πάντα ήξερε να κάνει πολύ καλά. Πίσω στη μουσική μας, στο μουσικό μας ημερολόγιο και στην αρχή του rock and roll, 1955, σαν σήμερα, ο Little Richard στη Νέα Ορλεάνη είναι στο στούντιο, δεν του βγαίνει τίποτα. Έχει μείνει ένα τέταρτο, έχουν κάνει διάλειμμα και ξαφνικά κάθεται στο πιάνο και παίζει ένα κομμάτι, πώς το λένε, αυτοσχεδιάζοντας μπροστά αυτό που θα ακούσετε τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου σειραίει προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο ιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας σε 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ακούτε Κόσμος.

ευχαριστώ για τα μηνύματα και εσείς μου λείψατε. Δεν έχω βρει ακόμα τα πατήματά μου. Αύριο νομίζω θα είμαι καλύτερα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1981 οι Rolling Stones κάνουν το εξής καταπληκτικό. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται, ούτε είναι το πρώτο συγκρότημα που το έκανε, αλλά πριν ξεκινήσει τη μεγάλη του περιοδία εκείνης της χρονιάς στην Βόρεια Αμερική, σε μία μικρή πόλη της Μασαχουσέτης, το Worcester, ανακοινώνει ένα κλαμπ ότι θα εμφανιστούν οι Little Boy Blue and the Cockroaches, και οι κατσαρίδες. Κανείς δεν ξέρει φυσικά ότι πρόκειται για τους Rolling Stones. Το μαθαίνει όμως ένας τοπικός σταθμός και το αποκαλύπτει, με αποτέλεσμα αντί για 350 άτομα που χωράει το χώρος εκείνος, να προσπαθούν να συνοθούνται 4.000 fans των Stones που έσπευσαν να τους ακούσουν, ξέρετε, σε αυτά τα τρομερά gigs, τις συναυλίες που γίνονται, που είναι καλύτερες από όλες αυτές που γίνονται σε μικρούς χώρους, έτσι άτυπα, εκτός περιοδιών, και τα πράγματα είναι πιο, πώς να το πω, πιο αυθεντικά και πιο αυθόρμητα. Αυτό είναι βέβαια ένα από τα δύο κορυφαία άλμπουμ των Stones για μένα όλων των εποχών, αλλά τέλος πάντων, το Some Girls και το Black and Blue της δεκαετίας του 70, το 76 ήταν αυτό, ήταν εξαιρετικό. Melody λέγεται το κομμάτι, λέγεται Inspiration by Billy Preston, λέει μέσα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι το Inspiration στην κονσόλα, ο Προκοπής Δούκας σας μιλάει και διαλέγει τη μουσική.

Seite.

Αυτός είναι ο Φεντερίκο Μπέλε από την Αργεντινή και το άλμπουμ του που λεγόταν Παναμερικάνα, σου μελωδία. Άλλαξε πολύ ο κόσμος μας όσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Και ναι και όχι, μάλλον όχι στα πολύ βασικά του, αλλά δύο πράγματα, μια λέξη μάλλον μας κυνηγάει τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα και τις πρόσφατες μέρες, η λέξη εναλλακτική. Με τελώς διαφορετική σημασία στις δύο περιπτώσεις, ας αρχίσουμε από την εναλλακτική για τη Γερμανία.

γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης στα νέα. Οι παρακάτω θέσεις πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου έχουν ιδιαίτερη απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Περιορισμός της μετανάστευσης και οι παράνομοι να επαναπατριστούν άμεσα, εκτός από το αίσθημα ασφάλειας, απειλείται με αλλίωση και ο πολιτισμός μας. Το βασικό κοινωνικό πρότυπο πρέπει να είναι η παραδοσιακή οικογένεια με το ανδρόγυνο και τα παιδιά. Οι οικογένειες που συγκροτούνται από ομόφυλα ζευγάρια υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και επιδεινώνουν το δημογραφικό πρόβλημα. Τα 228 ζευγάρια. Η κυβέρνηση, ή 88 δεν θυμάμαι, η κυβέρνηση οφείλει να θεσπίσει γενναία κίνητρα ώστε να γεννηθούν περισσότεροι Έλληνες. Είναι λάθος που έχουμε διαρρήξει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, διότι η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη και εκτός των άλλων συνδέεται με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας μέσω του φυσικού αερίου. Στην Ουκρανία έχουμε δώσει πάρα πολλά, ήδη χωρίς αντίκρισμα. Η εκπαίδευση που παρέχεται στα σχολεία θα πρέπει να τονώνει το εθνικό και θρησκευτικό αίσθημα των παιδιών. Η παγκοσμιοποίηση και η επιρροή ξένης κουλτούρας αποτελεί άμεση απειλή για τον πολιτισμό μας. Κάπως υπερβάλλουμε με την κλιματική αλλαγή. Η ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μας λένε, ούτε χρειαζόμαστε ανεμογεννήτριες. Οι πράσινες παρεμβάσεις απαιτούν υψηλό κόστος που αφαιρείται από την ευημερία των πολιτών. Αυτές οι θέσεις, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, είναι οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος της AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, των Γερμανών ακροδεξιών που σόκαραν την Ευρώπη με την εκλογική τους νίκη σε ένα κρατήδιο. Είναι φασιστικές αυτές οι θέσεις? Είναι ακραία συντηρητικές στις παρυφές του αυταρχισμού? Ας μην παίξουμε με τις λέξεις, γιατί δεν θα συμφωνήσουμε. Άλλωστε, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται υπό τους όρους μιας αναχρονιστικής προσέγγισης. Η αντίληψή μας για την έννοια του φασισμού συγκροτείται από εικόνες και ιδέες του 20ου αιώνα. Στο μυαλό έρχεται μια σιδερόφρακτη δράκα που κυβερνά με αυταρχισμό και παρελάβνει με το βάδισμα της Χίνας. Στη δε πατρίδα μας, ο φασισμός έχει συνδεθεί με την κατάλυση του πολιτεύματος από το στρατό. Άλλαξαν οι καιροί. Η έννοια του φασισμού είναι πολυσχηδής και εξελισσόμενη. Αν μη τι άλλο, η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου κυβερνάται από έναν άνθρωπο που θα χωρούσε εύκολα στο περίγραμμα ηγέτη φασιστικού καθεστώτος. Ο σύγχρονος φασισμός δεν χρειάζεται να φοράει μπότες, αρκεί να θεωρεί ότι υπάρχουν ένας αληθινός λαός, εντός εισαγωγικών, κάποιοι που δεν ανήκουν πραγματικά σε αυτόν, και ένας ηγέτης που δικαιούται να παρακάμψει τα εμπόδια για να αποκαταστήσει το μεγαλείο του έθνους ή τέλος πάντων για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων. Ο σύγχρονος φασίστας συμμετέχει στις εκλογές, γιατί τις θέλει, γιατί έτσι θα αποκτήσει νομιμοποίηση. Έχουν τελειώσει οι εποχές που έβγαιναν τα τάγκ στους δρόμους. Και θα πει στους ανθρώπους κάτι τέτοιο: η χώρα μας παρακμάζει επειδή την πρόδωσαν οι ελίτ και την αλλίωσαν ξένοι οι εσωτερικοί εχθροί. Εμείς εκπροσωπούμε τον πραγματικό λαό. Οι θεσμοί, τα δικαστήρια, τα ΜΜΕ και οι μειονότητες που μας εμποδίζουν δεν έχουν την ίδια δημοκρατική νομιμοποίηση. Χρειαζόμαστε ισχυρή εξουσία για να πάρουμε πίσω τη χώρα και να αποκαταστήσουμε το μεγαλείο της. Εκεί πλεονεκτεί η ακροδεξιά, καταλήγει ο Κώστας Γιαννακίδης. Δεν σου ζητάει εξ αρχής να αποδεχθείς τον αυταρχισμό, σου ζητάει να συμφωνήσεις μαζί της σε κάτι που ήδη σε ενοχλεί. Και έτσι τώρα βλέπουμε νέα παιδιά που περιμένουν να βγει από τη φυλακή ένας εγκληματίας, τον Κασιδιάρη εννοεί, για να πορευτούν μαζί του. Και μια κουλτούρα βίας και καθολικής απόρριψης επιβιβάζεται στα μπροστινά βαγόνια του κοινού μας σύρμου. Ο φασισμός δεν θα έρθει από τον ουρανό, ούτε θα πέσει σαν κουρτίνα που θα μας σκεπάσει. Θα κάτσει δίπλα μας και θα ξεκινήσει μια κουβέντα που θα δείχνει φυσιολογική.

0: Love is a Losing Game, ένα από τα συγκλονιστικά κομμάτια κατά την ταπεινή μου άποψη του δεύτερου άλμπουμ της Amy Winehouse που λεγόταν Back to Black, με την ομότιτλη επιτυχία και πολλά ακόμα πολύ ωραία, Rehab, You Know I'm No Good. Η Amy Winehouse με αυτό το άλμπουμ όχι μόνο έγινε παγκοσμίως γνωστή, αλλά σάρωσε και τα Grammy. Αυτό που λέμε καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία μαζί, αυτό ήταν. Καθιερώθηκε ως ένα από τα μεγάλα ταλέντα και κάπου εκεί τη φιλοξένησε και ο Jules Holland, ο περίφημος παλιό μέλος των Squeeze και τηλεοπτικός παραγωγός, πιανίστας με αυτή την τρομερή εκπομπή, μαζί με τον Paul Weller που εδώ τραγουδάνε Don't Go to Strangers.
1: Please sit back and enjoy Don't Go to Strangers.

Έχει αυτό το τρομερό στα live της Amy Winehouse, τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε και σχεδόν δεν υπάκουε σε κανόνες. Κατακτούσε τη σκηνή, έκανε ό,τι ήθελε, αλλά ταυτόχρονα είχε και τρομερά προβλήματα με τις ουσίες. Πολλές από τις συναυλίες του τελευταίου καιρού της ήταν αποτυχίες. Τη γιουχάησαν κιόλας σε κάποιες από αυτές, γιατί δεν μπορούσε καν να τραγουδήσει. Τέλος πάντων, έγραψα κι εγώ ένα κομμάτι στο Πρόταγκον με αφορμή την νίκη του AFD παρά τρεις έδρες, την πλειοψηφία που κατέκτησε, που δεν κατέκτησε, αλλά τέλος πάντων σε αυτό το κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt στην Ανατολική Γερμανία. Είναι όλοι αυτοί οι φασίστες που την ψήφισαν, μπορεί και να μην είναι, αλλά αυτά που πρεσβεύει, αυτά που δείχνει, αυτά που κάνει η AFD είναι φασιστικά. Και ας είναι καλυμμένα, όπως είναι καλυμμένοι πάρα πολλοί από αυτούς που την υποστηρίζουν. Το τι σχόλια άκουσα, το τι βρυσίδια άκουσα, που δεν αναγνωρίζω το ότι επιτέλους ξύπνησαν οι λαοί, ξύπνησαν οι λευκοί και έκαναν όλα τα σχετικά και μετά. Είναι τρομερό που δεν θέλεις να λέγεις φασίστες, αλλά τα λες αυτά. Τέλος πάντων, παρατήρησα κάτι, ότι οι άνθρωποι αυτοί χαίρονται κιόλας όταν προσπαθούν να φοβήσουν τους μετριοπαθείς οπαθούς της δημοκρατίας. Παίρνουν την εκδίκησή τους για την περιθωριοποίησή τους, τη λιδωρία των κατώτερων ενστίκτων τους, την απομόνωση και την αποδοκιμασία που έχουν υποστεί λόγω των απάνθρωπων ή των χαμηλής νοημοσύνης ιδεών τους. Ακριβώς όπως θα έκανε ένας Τραμπ ή ένας τραμπικός.

I Shot the Sheriff 1974. Σαν σήμερα ο Eric Clapton πηγαίνει στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart με μια διασκευή ενός τραγουδίου του Bob Marley. Τον κάνει παγκοσμίως γνωστό ως μεγάλος rock star που είναι. Ήθελα να προσθέσω σε αυτό που έγραψα για την εναλλακτική για τη Γερμανία, ότι όχι, το δρόμο δεν τον δείχνει η Ανατολική Γερμανία. Ό,τι και να συμβαίνει, υπάρχει άποψη ότι πρέπει όλοι αυτοί να κυβερνήσουν για να καταρακωθούν στη συνείδησή μας. Υπάρχει και άποψη ότι αν κυβερνήσουν, μερικές φορές υπάρχουν ατυχήματα στην ιστορία. Βλέπε Χίτλερ. Σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η επίθεση κατά της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της Ευρώπης, της Δύσης, όπως την ξέραμε, και είναι συντονισμένη και συγχρονισμένη επίθεση, πρέπει να βρει αντίσταση και καθολική αποδοκιμασία από όλους μας. Πλεονασμός καθολική έφτανε. Live at the BBC. Αυτό είναι το μεγαλύτερο hit της Amy Winehouse. Back to Black.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πώς σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Please Can Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ένα μικρό αριστούργημα από τον George Michael, Cowboys and Angels. Σαν σήμερα το 2010 καταδικάστηκε σε 8 εβδομάδες φυλάκιση γιατί οδηγούσε υπό την επίρρεια ουσιών και έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα μαγαζί. Την ίδια μέρα το 1999, σαν σήμερα, ένας αστυνομικός που τον είχε συλλάβει στο Los Angeles, στο Beverly Hills, να κάνει διάφορα που προσέβαλαν την δημόσια εδώ, του έκανε αγωγή για 10 εκατομμύρια δολάρια, γιατί λέμε το κομμάτι Outside τον εξέθεσε και τον κορόιδευε. Βρήκε και αυτός ευκαιρία να πάρει πλούσιες είναι λεφτά, έχει. Ας του κάνω μια αγωγή. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Μεταθανάτιο άλμπουμ, το τρίτο και τελευταίο για την Amy Winehouse. Our day will come.

They Will Come, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Επειδή το γνωστό επιχείρημα ή ανθίπο επιχείρημα είναι ναι, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι τρελάθηκαν και ψηφίζουν ακροδεξιά, και ποιος θα μας το εξηγήσει αυτό? Φυσικά υπάρχουν θέματα στους λαούς και πρέπει να ακουστούν αυτά τα θέματα, αλλά η επιλογή του να διαλέγεις το χειρότερο δυνατό, δηλαδή επειδή δεν σ' αρέσει ο μευτήρας ή ο χειρουργός που διάλεξες να πηγαίνεις στο χασάπι της γειτονιάς για να σου κάνει την επέμβαση, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη έκφραση αυτοκαταστροφής που υπάρχει. Και δυστυχώς όχι μόνο αυτοκαταστροφής, αλλά και καταστροφής και άλλων λαών, γιατί είμαστε ένα παγκοσμιοποιημένο χωριό και ό,τι ψηφίζουν στο Wisconsin ή στη Θουριγκία μας επηρεάζει όλους.

Αυτό είναι το βαρύτερο σαξόφωνο του Jerry Mulligan, Inside Impromptu, από τα πιο ωραία κομμάτια, από τα πιο ωραία άλμπουμ του, το Jerry. Σας διαβάζω από αυτά που διάβασα όλο αυτό το διάστημα τον περασμένο μήνα, κάτι που έγραψε στην καθημερινή καθηγήτρια Λαμπρινή Ρόρι, από τις αξιολογότερες φωνές που έχουμε. Το έγραψε το 15 Αύγουστο με τίτλο «Κέντρο δεξιά χωρίς κέντρο». Και αφού αναφέρει τα στοιχεία και τα νούμερα, για να μην σας κουράσω, για το τι συνέβη στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, γράφει 6 χώρες μία και ίδια κατεύθυνση. Η στρατηγική αυτή έχει όνομα: ενσωμάτωση. Το κόμμα εξουσίας υιοθετεί τις θέσεις του μικρού ανταγωνιστή για να του αφαιρέσει το θέμα. Πετυχαίνει μόνο αν κατακτήσει την ιδιοκτησία του θέματος, αν πιστεί δηλαδή ο ψηφοφόρος ότι το κυβερνών κόμμα είναι το πιο αξιόπιστο σε αυτό, και μάλιστα πριν καταφέρει να εδραιωθεί ο ανταγωνιστής. Τα δεδομένα δυτικοευρωπαϊκών εκλογών σχεδόν μισού αιώνα δεν δίνουν καμία ένδειξη ότι η ενσωμάτωση μειώνει την ακροδεξιά ψήφο. Αν κάτι δείχνουν, είναι το αντίθετο. Οι μηχανισμοί είναι δύο. Πρώτος, νομιμοποίηση. Όταν η κυβέρνηση υιοθετεί το πλαίσιο του ανταγωνιστή, πιστοποιεί ότι εκείνος είχε δίκιο. Δεύτερος, σημαντικότητα. Η ακροδεξιά ψήφος ακολουθεί λιγότερο τις τάσεις των πολιτών και περισσότερο τη θέση της μετανάστευσης στην ατζέντα. Όσο η κυβέρνηση ανεβάζει το θέμα, τόσο εργάζεται για εκείνον που το κατέχει, και όσο εργάζεται για αυτόν, τόσο λιγότερο πείθει ότι το αντίγραφο αξίζει όσο το πρωτότυπο. Η ελληνική εμπειρία προσθέτει ένα στοιχείο που συνήθως λησμονείται, γράφει η Λαμπρινή Ρόρη. Ο λαός δεν πέθανε επειδή τον απορρόφησε η Νέα Δημοκρατία, πέθανε επειδή κυβέρνησε. Μπήκε στην κυβέρνηση Παπαδήμου τον Νοέμβριο του 2011 με 4 υπουργούς, αποχώρησε το Φεβρουάριο του 2012 και βρέθηκε το Μάιο στο 2,89%, έχοντας χάσει ακριβώς ό,τι τον συγκροτούσε, το αντισυστημικό του πρόσημο. Η μετακίνηση των στελεχών του στη Νέα Δημοκρατία ήταν στελεχική πράξη, όχι εκλογική κατάκτηση. Ο χώρος άλλωστε αναγεννήθηκε αμέσως και μάλιστα στην πλέον ριζοσπαστική εκδοχή του. Η Χρυσή Αυγή μπήκε στη Βουλή με 6,97% τον ίδιο μήνα. Η σκληρή γραμμή που ακολούθησε η κυβέρνηση Σαμαρά δεν τη συρρήκνωσε, 6,28% τον Ιανουάριο και 6,99% το Σεπτέμβριο του 2015, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έπεφτε στο 27,81% και το κεντρό ποτάμι έμπαινε με 6,505%. Ένας μάλιστα από τους πρώην βουλευτές του Λάος που κινήθηκαν τότε προς τη Νέα Δημοκρατία ίδρυσε το 2016 την Ελληνική Λύση. Οι κορυφές αντιστρόφως ουδέποτε προϋπέθεσαν κλειστή δεξιά πλευρά. Ο Κώστας Καραμαλής έφτασε στο 45% το 2004 με ρητή στρατηγική μεσαίου χώρου και ένα λαός να μεγαλώνει δίπλα του χωρίς να εμποδίσει τη δεύτερη νίκη του με 41,87% το 2007. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 40,56% στις 25 Ιουνίου του 2023, τη στιγμή που ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας άθροιζε 12,77%. Η πλειοψηφία δεν χτίστηκε με τη συρρήκνωση εκείνου του χώρου, χτίστηκε με τη διατήρηση του μεσαίου. Τα σημερινά δεδομένα, γράφει η Λαμπρινή Ρόρη, δείχνουν ήδη τη διπλή απώλεια. Η Νέα Δημοκρατία κινείται μεταξύ 26,8 και 30,4, 10 ως 14 μονάδες κάτω από το 23, και στις ευρωεκλογές του 24 έχει ήδη υποχωρήσει το 28%, με το χώρο δεξιά της το 16,71. Η διαρροή είναι διμέτωπη. Ελληνική Λύση στο 8,9 από τη μία πλευρά, Ελπίδα από την άλλη, με το 21% του ψηφοφόρου της να προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Όσο για την πίεση Σαμαρά, τα μεγέθη την τοποθετούν αλλού από εκεί που τη φαντάζεται η δημόσια συζήτηση. Ένα κόμμα του θα αντλούσε κυρίως από ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης, της Ελπίδας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ μόλις το 2,4 των ψηφοφόρων της 100 της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει βέβαιο ότι θα το ψήφιζε. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή καλείται να ξοδέψει ψηφοφόρους από το κέντρο για να ανακτήσει υποθετικά ψηφοφόρους που δεν είναι εδώ και καιρό δική της. Όταν πάβει η κεντροδεξιά να κρατάει την ακροδεξιά μακριά από την εξουσία, δεν χάνει μόνο το όριο, χάνει το ίδιο το ακροατήριο που της έδινε τις πλειοψηφίες, γιατί εκείνο κρίνει με όρους επάρκειες και όχι με όρους ταυτότητας. Οι ψηφοφόροι σπανίως προτιμούν το αντίγραφο, και μια κεντροδεξιά που γίνεται αντίγραφο δεν χάνει απλώς τη μάχη για τη δεξιά ψήφο, χάνει και το λόγο για τον οποίο την ψήφισε το κέντρο.

τα πιο ωραία της φετινής σεζόν 2026, ο Τιγουάγιο, ο Γάλλος, I've got to travel alone. Τι ωραία που τα λέει. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο από το πρώτο του single. Πάλι θα καταφύγω στον Κώστα Γιαννακίδη με αφορμή την άλλη εναλλακτική, την εναλλακτική εντός εισαγωγικών ιατρική. Το ερώτημα γράφει είναι αν οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο. Ρώτησα δύο πολύ γνωστούς γιατρούς. Με μια φωνή μου είπαν ότι πρακτικά κανένας έλεγχος δεν μπορεί να εντοπίσει κάτι παράνομο εκτός πρωτοκόλου αν ο υπεύθυνος θέλει να το κρύψει. Όσες κανονιστικές παρεμβάσεις και αν γίνουν, αν κάποιος θέλει να πουλήσει μια ιατρική υπηρεσία, θα βρει το κοινό του. Και βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτό που συμβαίνει στον τομέα της ψυχικής υγείας, εκεί όπου ο καθένας μπορεί να κρεμάσει μια πινακίδα προσφέροντας τις υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας ή ακόμα καλύτερα life coach.

Αυτό που ακούτε είναι ελληνικό, παρακαλώ. MCD και η Ζωή Μωρέτη, Paper Crown. Το βρίσκω πάρα πολύ καλό, μπράβο τους. Γράφει η Λασκαρίνα Γερασίμου, κάποτε πήγα σε ένα γυναικολόγο με καλές συστάσεις και λοιπά. Ήμουν έγκυος και ήθελα να με παρακολουθεί. Όσο μιλούσε το βλέμμα μου πλανήθηκε στους τοίχους που βρίσκονταν τα διπλώματα και εικόνες Αγίων και της βρεφοκρατούσας Παρθένου. Δεν ξαναπάτησα φυσικά. Η σκέψη που με έτρεψε σε φυγή ήταν το ερώτημα τι θα έκανε αν χρειαζόταν να επιλέξει ανάμεσα στο έμβριο και στη μητέρα με τις θεοκρατικές αντιλήψεις που μαρτυρούσαν οι εικόνες στους τοίχους. 1976 αυτός ο δίσκος γίνεται χρυσός. Δεν είναι πολύ εύκολο για ένα κιθαρίστα που δεν είναι εύκολος, ο Jeff Beck. Come Dancing.

Για το ίδιο θέμα γράφει ο Πέτρος Στατσόπουλος. Ιατρείο ή παρεκκλήση. Η τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη, λέει, ανέδειξε, έφερε πάλι στην επιφάνεια μια σειρά από παθογένειες που περνούν συνήθως στον ντούκου. Το ζεύγος των ιατρών έχει αναρτήσει καμαρωτά στα social media τις εικόνες του ιατρείου ως προβεβλημένο μέρος της διαφημιστικής του καμπάνιας. Αναδείκνυαν ένα χώρο που προσωμείαζε εξωφρενικά με παρεκκλήση, συν μια εσάνς από σαμουράι, καθώς το σέικερ του μυαλού των υποψηφίων πελατών, όλα τούτα, ορθοδοξία, ανατολικές θρησκείες, new age μπαρμπούτσαλα, είναι ανακατωμένα ξεδιάλυτα και ενίοτε διευκολύνεται η χώνεψή τους από κάθε λογής ναρκωτικές ουσίες. Να τα λέμε και αυτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά τη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου σειραίει προκειμένου να αποχαιρετήσει το δημοφιλή καλλιτέχνη. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Χωρίς αποτέλεσμα, οι ολονύχτιες έρευνες νότια της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου, ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο αναζητείται ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

Σαν σήμερα το 1994, πολύ αργά, αλλά έτσι γίνεται με αυτά τα πράγματα, οι Temptations κερδίζουν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Funky music show enough turns me on. Είναι ένας ιστορικός δίσκος, αυτός που περιέχει το κομμάτι που θα ακούσετε στη συνέχεια σε διασκευή. Είναι το κομμάτι για ένα κομμάτι του Σεπτέμβρη, όπως και να το κάνει κανείς. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Papa was a Rolling Stone από τους Was Not Was. Λες και ήξεραν για το ελληνικό σύνταγμα, λες και ήξεραν για το Πασόκ. It was the 3rd of September.

εκτέλεση από το What Not Was. Βεβαίως, πολύ σωστά, μία φίλη γράφει εδώ στο Facebook ότι αυτή η απληστία και η ανευθυνότητα και η εγκληματική αμέλεια, να το πω έτσι για να μην πω περισσότερα πράγματα, που οδήγησε στο θάνατο ένα νέο άνθρωπο, ας πούμε, που έψαχνε εναλλακτικές θεραπείες, δεν πρέπει να... Το γράφει η Μαρίνα Λεωδινοπούλου. Δεν πρέπει να καταδικαστούν συλλήφθην από τους επιστήμονες εντός εισαγωγικών των μέσων, κοινωνικών και παραδοσιακών, όλες οι διαγνωστικές και θεραπευτικές λύσεις έξω από την απολύτως κλασική δυτική ιατρική, ομοιοπαθητική, οστεοπαθητική, αγιουρβέδα, κινέζικη ιατρική, βελονισμό, σιάτσου, ό,τι έχουμε με τα χρόνια γνωρίσει, δοκιμάσει με επιτυχία και αφομοιώσει στην παλέτα των επιλογών μας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ως διαμαγείας τους χάλια δυτικούς γιατρούς που έχουμε βρει στο διάβα μας, τους αδιάφορους, τους αρρωτικούς, τους απαξιωτικούς, τους φραγκοφωνιάδες, αυτούς που ήθελαν να μας ανοίξουν βιαστικά ενώ υπήρχε άλλος τρόπος ή ενώ υπήρχαν αντιδείξεις γι' αυτό που πρότειναν.

Ως γνήσιος εκπρόσωπος της λαϊκής δεξιάς, ο Σαμαράς επικαλείται κυρίως τα εθνικά θέματα και τη woke agenda. Μένει προσκολλημένος στη θεματολογία περασμένων δεκαετιών, ενώ η εποχή έχει αλλάξει ραγδαία. Αν μπει κανείς στον κόπο να κοιτάξει προσεκτικά τα χρόνια Σαμαρά, θα διαπιστώσει πως η αιμονή του στο λαϊκισμό κόστησε ακριβά στη Νέα Δημοκρατία. Επί ημερών του, οι εσωκομματικοί πυλώνες της ηγεσίας του υπήρξαν πρώην βουλευτές του Λάος και υπερδεξιοί λαϊκιστές συνεργάτες από την πολιτική άνοιξη. Επί Σαμαρά, κυρίως, γιγαντώθηκαν ο Καμένος και ο Βελόπουλος ως ρεύματα της ακραίας λαϊκής δεξιάς που ανέκαθεν εποάζονταν στη Νέα Δημοκρατία, συνδυάζοντας λαϊκισμό, υπερεθνικισμό, κρατισμό και πελατειακά σύνδρομα. Ο ίδιος ήταν τόσο έξω από την πραγματικότητα που προσδοκούσε αυτοδυναμία το Μάιο του 12, όταν η Νέα Δημοκρατία καταποντίστηκε στο 19%. Ο Σαμαράς υπήρξε επίσης ο ουσιαστικός στυλοβάτης της κυριαρχίας Τσίπρα, όταν στα τέλη του 2014 λάνσαρε την αντιμνημονιακή φαντασίωση με τα λαϊκιστικά ζάπια. Νούμερο 1 σαν σήμερα το 1974, για δύο εβδομάδες. Ένα άλμπουμ με δύσκολο τίτλο, Fulfillingness First Finale. Ο Stevie Wonder είναι αυτός, Boogie on Reggae Woman.

Διάβασα διάφορα συγκινητικά για το Σπύρο Χαλβατζή που έφυγε από τη ζωή. Ήταν αυτό το πρότυπο του παλιού έντιμου κομμουνιστή. Ο Στράτος Φαναράς, ο εκλογικός αναλυτής, γράφει: η αφέλεια των αγορών μετά από μια εβδομάδα δραματικών προειδοποιήσεων από ερευνητές. Ο Ντάριο Μοντέι της Ανθρώπικα έκανε έκκληση να επιβραδυθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί η ανθρωπότητα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχό της, και συντάχθηκαν μαζί του τόσο οι τσακωμένοι μαζί του, Σαμ Όλτμαν της OpenAI, όσο και ο Elon Musk. Να και το τραγούδι του Σεπτέμβρη. Υπάρχουν κι άλλα δηλαδή, αλλά οι Earth, Wind & Fire και αυτοί πήραν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, σαν σήμερα ένα χρόνο μετά τους Temptations, το 1995.

Γράφει ο Λεωνίδας Καστανάς στην Athens Voice, γιατί τα παιδιά μας αποτυγχάνουν στο διαγωνισμό PISA, διότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα βρίσκεται αλλού. Μόνο θεωρία και καθόλου πρακτική, καμία σύνδεση με τα προβλήματα της πραγματικής ζωής από το δημοτικό μέχρι την τρίτη λυκείου. Ο λειτουργικός εγγραμματισμός ήταν πάντοτε το πρόβλημα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όχι μόνο στο επίπεδο του γυμνασίου, αλλά και του λυκείου.

Τελευταίο για σήμερα από την Γεωργία Πανοπούλου στην Athens Voice. Πελάτες, όχι πολίτες, η ΔΕΘ ως ετήσια τελετουργία συναλλαγής κυβέρνησης και ψηφοφόρων. Το ετήσιο ραντεβού στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι η κατεξοχήν έκφραση της πελατειακής σχέσης που διαχρονικά το πολιτικό σύστημα επιλέγει να διατηρεί με τους ψηφοφόρους. Τους καλοκαιρινούς μήνες αρχίζει σταδιακά να χτίζεται ένα αφήγημα αναμονής και προσδοκίας ως προς τις παροχές που κάθε φορά θα προσφέρει η ελεήμων κυβέρνηση στους ψηφοφόρους. Με το σταγονόμετρο δίνονται στη δημοσιότητα αποκλειστικές πληροφορίες αναφορικά με τα πιθανά νέα μέτρα και τις παροχές. Έχουμε αποδεχθεί ως φυσιολογικό κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός μιας ευρωπαϊκής χώρας να εμφανίζεται και να ανακοινώνει προσωπικά δεκάδες μέτρα φορολογικής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Και βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαγωνίζονται για το ποιο θα προτείνει ακόμα περισσότερα, ενδεχομένως με τη βεβαιότητα ότι δεν θα κληθούν να εφαρμόσουν τις προτάσεις του σύντομα. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα, πρώτη μέρα της νέας σεζόν. Θα σας αφήσω με τον Τόνι Μπένετ και την Νταϊάννα Κρόλ που σαν σήμερα γιόρτασαν την κυκλοφορία του καινούριου τους κοινού άλμπουμ το 2018. Μάλιστα βγήκε ένας φορέας πιστοποίησης, νομίζω ήταν τα Guinness, το Guinness Book of Records, που πιστοποίησε ότι ένα κομμάτι που περιείχε ο δίσκος είχε ξαναηχογραφηθεί 68 χρόνια πριν και ο Τόνι Μπένετ ήταν ο καλλιτέχνης που είχε τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της πρώτης και της ύστερης ηχογράφησης. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ακολουθούν ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή, ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σας ημέρα, καλή εβδομάδα κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες και καλή σχολική χρονιά, γιατί πραγματικά σήμερα είναι η πρώτη μέρα
1: έτσι
0: μαθημάτων. Εντάξει, όσες ώρες κάνουν τα παιδιά, δεν είναι η
1: αυτοκίνηση. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και στους γονείς, όσους τέλος πάντων από τους γονείς το υφίστανται. Διότι εντάξει.
0: Γονείς τώρα, εντάξει.
1: Τα παιδιά των οι γονείς των μεγαλύτερων παιδιών λίγο λιγότερο. Οι γονείς των πιο μικρών αναγκαστικά έχουν ξυπνήματα.
0: Τα παιδιά μας ενδιαφέρουν.
1: Τα παιδιά καλύτερα
0: μας ενδιαφέρουν. Που δεν μας ακούνε βέβαια αυτή τη στιγμή γιατί είναι στο σχολείο τους, αλλά μας ακούνε οι γονείς τους. Οπότε εντάξει, ας τους πούμε για αυτούς. Καλή δύναμη και καλή σχολική χρονιά. Ματίνα Κανελοπούλη στον ήχο, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, εδώ στους 93,6. Και θυμίζω, μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr.
1: Και βεβαίως κατεβάζετε και το application CERT, το ERT ECO, γιατί μέσα από αυτό μπορείτε να ακούτε το Κόσμος, μπορείτε να ακούτε Κόσμος Jazz και όλες τις εκπομπές on demand και τα πάντα όλα. Και βεβαίως να χρησιμοποιείτε και το Viber Cosmos Radio, μία λέξη ή δύο λέξεις, δεν το θυμάμαι, Λεωνίδα, αυτό.
0: Μία λέξη και μοναδική.
1: Cosmos Radio, λοιπόν. Με αυτό μπαίνετε μέσα, γιατί έχουμε και διαγωνισμούς που τρέχουν. Τέλος πάντων, όλοι οι διαγωνισμοί τρέχουν μέσα από το, όποτε υπάρχουν μέσα από το Viber. Υπάρχει ένα. Σήμερα θα σας πούμε γιατί πράγμα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Manu Dibango και το Wack Africa, αυτό το πολύ ωραίο, από τα πολύ ωραία ορχιστρικά του σπουδαίου Καμερουνέζου σαξοφωνίστα και συνθέτη, τον Manu Dibango. Η συνέχεια με αυτήν εδώ που την είδαμε να κάνει να μετατρέπει το Ηρώδιο φέτος σε nightclub.

0: Marvin Gaye, λοιπόν, sexual healing και την ώρα που.
1: Αυτό είναι το healing, το σωστό. Την ημέρα, αυτή είναι η σωστή θεραπεία.
0: Την ημέρα και την ώρα της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, βλέπουμε χθες είχε αγρύπνια εκεί
1: στην
0: Νίκαια, στον ναό της Νίκαιας κτλ. Βλέπουμε απίθανα πράγματα να βγαίνουν στις ειδήσεις και είναι αυτό που είπε και ο πατέρας του Μακαρίτη, του Μαζονάκη, ότι ίσως ο θάνατος του παιδιού μου βοηθήσει να καθαρίσει, να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Με όλες αυτές οι ιατρικές πρακτικές, οι οποίες πλέον δεν είναι απλώς απατεώνικες, αλλά επικίνδυνες για την υγεία, βγήκε χτες η Ένωση Φυσικών.
1: Γιατί βγήκε η Ένωση Φυσικών, μου σου λέει τι δουλειά έχει πέρα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που ναι, βεβαίως έχει αρμοδιότητα και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για το αν έπρεπε, δεν έπρεπε να αδειοδοτηθεί, ως τι αδειοδοτήθηκε, αν είχε παράνομα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ή όχι.
0: Εδώ είπε η γιατρός αυτή λοιπόν ότι ασκούσε κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία.
1: Αυτό το έχεις ξανακούσει. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
0: Έχουμε ακούσει διάφορα απίθανα πράγματα.
1: Ναι, αλλά. Δεν έχω διαβάσει τον όρο.
0: Ολιστικό healing.
1: Άλλο, το ολιστικό το έχω ξανακούσει. Το κβαντική ιατρική δεν το έχω ξανακούσει.
0: Βγαίνει λοιπόν η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και υπογραμμίζει ότι η κβαντική φυσική αποτελεί σαφώς ορισμένο και αυστηρά τεκμηριωμένο επιστημονικό πεδίο, το οποίο δεν πρέπει να συγχαίεται με θεραπευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς αντίστοιχη επιστημονική βάση.
1: Ακριβώς. Πήρανε λοιπόν έναν επιστημονικό όρο, τον κάνανε να ακούγεται επιστημονικοφανής.
0: Σοβαρός.
1: Ενώ είναι. Μιλάμε για την κβαντική φυσική, είναι κομμάτι φυσικής από την εποχή του Αϊνστάιν και μετά, έτσι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι πάντοτε υπήρχαν οι χαρτορίχτρες, οι αυγομάντης, οι διάφοροι ψυχολόγοι της κακής, που δεν έχουν τελειώσει ψυχολογία, ενώ που είναι της πλάκας. Όλοι αυτοί
1: life coach.
0: Life coach, όλα αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα στη ζωή, γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από το ψέμα αυτό, ας πούμε, έναν τρόπο. Αλλά
1: πρέπει όλα αυτά.
0: Από την παραμυθία, ακριβώς. Πολύ σωστή λέξη. Έχουν ανάγκη άνθρωποι από την παραμυθία και από την παρηγοριά που μπορεί να τους δώσει κάτι τέτοιο. Αλλά από εκεί πέρα, όταν αυτό ντύνεται με το επίσημο ένδυμα ενός ιατρείου, όπου ο άνθρωπος σκέφτεται ότι ο γιατρός είναι γιατρός, είναι επιστήμονας, είναι γιατρός, έχει τελειώσει την ιατρική, ακολουθεί συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα, από εκεί πέρα γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν. Και φαίνεται ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι για άλλη μια φορά και σε άλλο ένα τομέα εντελώς χύμα.
1: Και επίσης υπάρχει το περίφημο. Αυτό που ακούσαμε αυτές τις μέρες, εκτός από τον όρο, τον ανύπαρκτο όρο, να το ξαναπούμε, κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία, δεν υπάρχουν αυτά, δεν ισχύουν, δεν είναι τίποτα ιατρικό σε όλο αυτό. Είναι και το περίφημο πανεπιστήμιο της
0: Χαβάης.
1: Η Ένωση λοιπόν Ελλήνων Φυσικών αναφέρει για το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο της Χαβάης. Η συγκεκριμένη τίτλη, λέει, που χρησιμοποιεί τον όρο Quantum University, κβαντικό δηλαδή πανεπιστήμιο, δεν αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά πτυχία αντίστοιχα εκείνων που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Και τα αναφέρει και δύο-τρία πράγματα για αυτό, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα ό,τι πτυχίο δίνει το περίφημο κβαντικό πανεπιστήμιο της Χαβάης, είναι για να τη λύγει σουβλάκια.
0: Έδινε και ο Πίτ Παπαδάκος που διάβαζε αυγά και τα λοιπά. Αλλά όλα αυτά. Ο Πίτ Παπαδάκος όμως, όταν πήγαινε στον Πίτ Παπαδάκο, δεν ήξερε ότι δεν πας σε γιατρό. Ήξερε ότι πας στον Πίτ Παπαδάκο.
1: Δεν σου έβαζε πεταλούδα στη φλέβα.
0: Να σου διαβάσει το αυγό. Άνοιξε όντως μια πολύ σημαντική, δυστυχώς με το θάνατο ενός ανθρώπου, που επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος ήταν αγαπητός και επώνυμος, άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα για όλο αυτό το χάος που επικρατεί και τους κινδύνους που επικρατούν, γιατί δεν είναι ένα το θύμα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πιθανότατα που έχουν χάσει τη ζωή του από τέτοιες περιπτώσεις, από τέτοιες πρακτικές.
1: Κάποιοι που έφτασαν παραλίγο στο να χάσει τη ζωή τους.

0: ωραία εκτέλεση το I've been loving you, έτσι πως το είπε η Μελίσσα Έθεριτς πριν μερικά χρόνια, πριν 10 χρόνια. Μ' άρεσε αυτή η εκτέλεση, δεν την ακούμε συχνά από το κόσμος. Και μιας και είμαστε εκεί στην Αμερική, σε αυτό τον ήχο τον που έχει λίγο soul, η Νόρα Τζόνς με το Flip Side θα μας πάει, Λεωνίδα μου, στις ειδήσεις.
1: Μπράβο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χιλιάδες αντίο για το Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Διγεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου, χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες μέχρι στιγμής. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο αναζητεί το Βρυπινίτη Σαλκέ Τριζάη. Εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το Brent, στα 103,20 το αμερικανικό αργό. Αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη, ανακοίνωσε το Ομάν. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 90.

0: Να, ένα κομμάτι που το θυμόμαστε από τα παλιά.
1: Αγοράζω παλιά.
0: Ποιο το έλεγε, ο Τζον Τίκης το έλεγε ή ο Φίλιππος Νικό. Όχι, δεν θυμάμαι ποιο το έλεγε στην Ελλάδα. Νομίζω ο Τζον Τίκης το έλεγε. Νομίζω. Αλλά θα το ψάξουμε, θα το γκουγκλάρουμε και θα το βρούμε γιατί ήμασταν και παιδιά
1: δεν
0: τότε.
1: Δεν το λέει ο Λάικ Τζορντανέλη.
0: Μπορεί να το λέει και ο Τζορντανέλη, έχει δίκιο. Λοιπόν, από του Black Blood ήταν το αυθεντικό αυτό, έτσι.
1: Στην πραγματικότητα ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε από ένα Βέλγο παραγωγό. Δεν υπήρξε δηλαδή ναι, ως συγκρότημα. Φτιάχτηκε για να ηχογραφήσει με μουσικούς από το Κονγκό. Να ορίστε, επιβεβαιώνει η Ματίνα Κανελοπούλου ότι ήταν ο Λάκ Τζορντανέλη.
0: Ο Λάκ Τζορντανέλη, ναι.
1: Αγοράζω παλιά, λοιπόν. Έκανε αυτή τη τεράστια επιτυχία το IEA Μουανά.
0: Και χάθηκε.
1: Και μετά, ναι, διάφοροι ήταν μουσικοί με καταγωγή από το τότε Ζαΐρ, το Κονγκό δηλαδή, την Αγγόλα.
0: Λοιπόν, κλπ. Έχουμε και Χρυσό Λέοντα στην Βενετία, Λεωνίδα.
1: Βέβαια.
0: Woman Unknown.
1: Το Woman Unknown, η άγνωστη γυναίκα. Μια ταινία που έτσι, είναι αρκετά γυναικοκεντρική. Φαίνεται ότι έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί όσοι ανταποκρίσεις από την Βενετία ήταν θριαμβευτικές. Η Μέι Ελτούκι είναι η σκηνοθέτρια της ταινίας, Δανοεγύπτια. Με την πρωταγωνίστρια της μάλιστα να παίρνει και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Είναι ένα ιστορικό δράμα από μια έτσι, παλιότερη ας το πούμε έτσι εποχή, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σχεδόν κοντεύει ένας αιώνας έτσι κι όμως. Έχει στο επίκεντρο μια νεαρή Δανή οικιακή βοηθό η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί τον πλούσιο εργοδότη της, αλλά το μέλλον της απειλείται όταν έρχεται στο προσκήνιο μια σχέση που είχε με έναν Γερμανό στρατιώτη.
0: Και υπάρχει και ελληνική διάκριση.
1: Μια σημαντική διάκριση για την Λέντζου, την Δανάη Λέντζου.
0: Ζακλίν Λέντζου.
1: Ζακλίν Λέντζου, η οποία πήρε βραβείο σκηνοθεσίας για το τμήμα Ορίζοντες. Ενώ σε αρκετές ταινίες είχαμε και ελληνική συμπαραγωγή. Αυτό το οποίο βέβαια έγινε στη Βενετία επισκιάστηκε, μάλλον τα βραβεία καλύτερες ταινίες, επισκιάστηκαν λίγο και από την φασαρία γύρω από το ντοκιμαντέρ που μάλιστα όταν προβλήθηκε στη Βενετία το χειροκροτάγανε επί 20-25 λεπτά όρθιοι όσοι ήταν στην αίθουσα. Το Νάζα είναι αρχικά. Το Νάζα, ένα φιλμ δύο Ισραηλινών.
0: Ντοκιμαντέρ στην ουσία, έτσι.
1: Ναι, ντοκιμαντέρ. Εντελώς ντοκιμαντέρ, δημοσιογραφικό. Του Γιουβάλ Αμπραχάμ και της Ρέιτσελ Σορ. Απέσπασε το ειδικό βραβείο, βέβαια, της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας. Είναι ένα πολύ έτσι, αποκαλυπτικό, όπως διαβάζουμε, ντοκιμαντέρ. Αυτοί είχαν κάνει και το No Man's Land για το που αφορούσε τα όσα συμβαίνουν στην Δυτική Όχθη με τους Ισραηλινούς έπικους στις περιοχές αυτές. Αυτό το ντοκιμαντέρ, το Νάζα, που είναι στην ουσία το αρκτικό λέξο, μάλλον η λέξη που χρησιμοποιούσαν για να. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, οι Ισραηλινοί μας πάντων αξιωματούχοι, για να προσδιορίσουν περίπου το μέγεθος των απολειών σε θύματα δηλαδή, μετά από κάθε επίθεση. Υπάρχουν μαρτυρίες λοιπόν σε αυτό το φιλμ στρατιωτών που συμμετείχαν σε επιθέσεις στη Γάζα.
0: Και στρατιωτικών
1: που έλεγαν ότι μπορούσαμε να εντοπίσουμε μέλη της Χαμάς μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα από τη χρήση τεχνολογίας και ακόμα και αν ήταν στο σπίτι τους με την οικογένειά τους και υπολογίζαμε περίπου πόσα θύματα
0: παράπλευρα
1: ακριβώς πέρα από τον στόχο δηλαδή και πόσα αθώα.
0: Πάντως αυτοί οι δύο κινδυνεύουν λέει να τους αφαιρεθεί, υπάρχει αυτή η κριτική στο Ισραήλ
1: και... Εντωμεταξύ ναι, αυτή η ταινία είναι γνωστή, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά.
0: Όχι,
1: υπήρχε, ήταν γνωστό όλο αυτό. Όταν όμως βραβεύτηκε την Κυριακή με το ειδικό βραβείο της Επιτροπής, έγιναν έξαλλοι στο Ισραήλ.
0: Ναι,
1: κάποιοι όπως
0: ο Μπεν Γκβίρ και τα λοιπά. Θα σας πάρουμε την υπηκότητα. Κοίταξε, το Ισραήλ παρόλα αυτά δεν είναι ένα κράτος που παίρνει υπηκότητες και είναι ένα κράτος το οποίο παρόλα αυτά.
1: Και όμως έκανε νομοθεσία πριν από το 2022.
0: Ότι παίρνουν.
1: Όπου πλέον μπορεί να αφαιρεθεί η υπηκότητα αν αποδειχθεί ότι ξέρω
0: εγώ
1: για προδοσία.
0: Μου κάνει εντύπωση για ένα κράτος που είναι σε πόλεμο, γιατί το Ισραήλ είναι επισήμως σε πόλεμο, έτσι, όχι θεωρητικός. Μπορεί να γίνει ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ μέσα στη χώρα, να πάρει διεθνές βραβείο η διεθνή διάκριση, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι εντάξει, δεν γίνεται σε όλα τα κράτη αυτά. Έτσι, ό,τι και αν έχει κάνει το κράτος. Δεν μιλάω για το τι έχει κάνει το κράτος.
1: Βλέπεις όμως
0: στη Δυτική Όχθη και
1: ενώ,
0: τα λοιπά. Έτσι.
1: Ενώ υπήρχε αυτή η ανοχή που έδινε το δικαίωμα στη δημοσιογραφία ανέρευνα, άσχετα αν έπαιρνε θέση, τουλάχιστον εδώ η περίπτωση αυτή του ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, φαίνεται ότι βασίστηκε κανονικά σε έρευνα δημοσιογραφική. Δείχνει όμως ότι είναι λιγότερο ανεκτικό πια, πολύ λιγότερο ανεκτικό, με μια σειρά από νόμους που έχει πάρει πρωτοβουλία η κυβέρνηση Νετανιάχου και τους έχει φέρει, γίνεται όλο και λιγότερο ανεκτικό σε όσους ασκούν κριτική απέναντί του.
0: Εγώ θα σε πω σε κάτι πιο ευχάριστο πάντως. Στους Toto και στο Hold the Line από αυτή τη δισκάρα.
1: Για να ξεχαστούμε.
0: Το Toto 4, ναι.

0: Και αυτοί που ακούτε, μάλλον αυτό το ηχητικό περιβάλλον που ακούτε τώρα ανήκει σε αυτούς τους δύο. Θα ανήκει στον Errol Sharp και τον Lucas Vogel, τους οποίους θα δούμε αυτή την Τετάρτη στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του Phil Hill Sessions, αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ. Αυτή λοιπόν την Τετάρτη οι Grand Brothers θα είναι εδώ στην Αθήνα, στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Φιλοπάπου. Ένα ντουέτο που δεν χρησιμοποιεί playback, δεν χρησιμοποιεί samples, αλλά μεταμορφώνει τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Είναι περίπου αυτό που ακούτε και μοιάζει να μην προέρχεται από ένα και μόνο όργανο. Είναι έτσι ένας ήχος που θα μπορούσε κανείς να τον εντάξει σε αυτό που ονομάζουμε έτσι neoclassical, αλλά και
1: ηλεκτρονικά.
0: Πειραματικά ηλεκτρονικά. Πολύ ωραίος ήχος και έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις για σας που ενδιαφέρεστε. Αρκεί να μπείτε στο Instagram του Κόσμος. Εκεί θα βρείτε την ανάρτηση που έχουμε κάνει για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το live των Grand Brothers αυτή την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή. Στις 9 το βράδυ αρχίζει η συναυλία. Μέχρι αύριο το μεσημέρι μπορείτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μόνο στο Instagram του Κόσμος.

0: αυτή η υπέροχη Νόγκα Ερέζ, η Ισραηλινή που την είδαμε και ζωντανά στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι στην Τεχνόπολη. Έβγαλε μάλιστα, έβλεπα πρόσφατα ένα καινούργιο τραγούδι, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επισήμως, αλλά το ακούγαμε βλέποντάς την κυκλοφορεί στους δρόμους ενός ελληνικού νησιού και να το ακούει στο Instagram το δικό της, το βλέπω αυτό. Αν την ακολουθείτε θα το δείτε κι εσείς. Νόγκα Ερέζ, αυτό ήταν το End of the Road.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: After Midnight, υπέροχος JJ Cale, και αυτό έγινε γνωστό μέσα από τον Eric Clapton, από την εκτέλεση μάλλον, τη διασκευή. Δεν ήταν ακριβώς διασκευή, του έδωσε απλώς αυτό το πιο rock στοιχείο παρά έτσι το λίγο folk country που του είχε εδώ JJ Cale.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ήταν από το Naturally, από τα πρώτα άλμπουμ, νομίζω και το πρώτο, δεν θυμάμαι, ίσως ήταν και το πρώτο άλμπουμ του JJ Cale.
1: Του JJ Cale, με τα πάρα πολλά ωραία τραγούδια που έχει γράψει, αλλά με την γνωστή και κατατεθειμένη, ας πούμε, απαρέσκειά του στο να πηγαίνει να ανεβαίνει στις σκηνές και να παίζει τίποτα. Live, δεν του άρεσε καθόλου το live, δεν του άρεσε καθόλου τίποτα. Η ζωή στο δρόμο.
0: Αγοραφοβικό.
1: Αγοραφοβικό. Του άρεσε να είναι σπίτι του, να είναι στο στούντιό του, να γράφει και να όποτε παίζει να παίζει μόνο με τους φίλους του. Γι' αυτό και τον τράβαγε ο Clapton. Έλα, πάμε να παίξουμε κτλ. Και του χάρισε και μια πιο διεθνή καριέρα. Εννοείται. Από αυτή που θα είχε αν δεν ήταν ο Clapton από πίσω.
0: Και εμείς ανακαλύσαμε επίσης ένα πολύ σπουδαίο τραγουδοποιό, δεν είναι πια στη ζωή. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Ακούτε Κόσμος, ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στον ήχο. Κόσμος 936 και στο Facebook και στο Instagram. Και βέβαια Κόσμος Radio στο Spotify, για να παρακολουθείτε εκεί τις λίστες με τα προτινόμενα τραγούδια από την καινούργια.
1: Μπράβο.
0: Από τις καινούργιες κυκλοφορίες, αυτά που επιλέγουμε να ακούσετε.
1: Τη Σεπτεμβριάτικη δηλαδή.
0: Ναι, ναι,
1: η πρώτη φθινοπορεινή λοιπόν. Ή η τελευταία καλοκαιρινή, όπως θέλετε το λέτε.
0: Που δεν περιλαμβάνει αυτό το τραγούδι βεβαίως. Τα καινούργια λέμε. Χωρίς να ξεχνάμε τα παλιά και αγαπημένα. Temptations, Ain't Too Proud.

0: Αυτή ήταν η Μπέμπε και το Μάλλο. Και εκτός από την Βενετία, είχαμε και το φεστιβάλ της δράμας των Ιών Μικρού Μήκους που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο με την ταινία της Βίκης Αναστασιάδου, Will to Live, να είναι η μεγάλη νικήτρια με το χρυσό Διόνυσο. Το φιλμ είναι παρακολουθεί διαδρομή ενός νέου, του Νίκου, ο οποίος μετά από ένα σοβαρό ατύχημα καθυλώνεται κινητικά, αναγκάζεται να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, σε ένα κέντρο αποκατάστασης, και ενώ ο κοινωνικός του περίγυρος συνεχίζει τους ρυθμούς της καθημερινότητας, ο ίδιος πρέπει να ξαναβρει τα όρια του, τον εαυτό του, τις σχέσεις του με την πραγματικότητα κλπ.
1: Και μια και λες για καινούριες ταινίες, να πω και εγώ αυτές τις δύο που είδα το Σαββατοκύριακο, που και οι δύο είναι θαυμάσεις και αξίζει να τις δει κανείς.
0: Άσε με να μαντέψω. Ποιες είναι?
1: Η μία είναι
0: το Φιόρδ.
1: Το Φιόρδ, το οποίο το είδα την Κυριακή. Συγγνώμη, το Σάββατο.
0: Αυτό πρόλαβα και εγώ.
1: Το Σάββατο.
0: Και η Πατρίδα, είδες και την Πατρίδα.
1: Στο Λιλά, το οποίο ήταν γεμάτο, ένα φθερινό σινέμα στο εκεί, στη Τέρμα Πατήσια, τέλος πάντων, εκεί στη Γαλατσία κοντά. Πάρα πολύ ωραία ταινία, πολύ δύσκολη ταινία. Έτσι, ενδιαφέροντα τα μηνύματα και τα ζητήματα
0: που βάζει.
1: Όχι δύσκολη, εννοώ. Με μηνύματα που

0: περνάει και με διλήμματα που περνάει.
1: Νομίζω ότι είναι από τις πολύ καλές ταινίες των τελευταίων, πολλών τελευταίων χρόνων, με αυτήν την έννοια ότι είναι μια του σκηνοθέτη του Ρουμάνο, του Μουγκίου, ο οποίος βάζει στην πραγματικότητα διάσταση υπαρκτά προβλήματα, ξεκινάει τη συζήτηση για τα όρια του κράτους, της οικογένειας,
0: που ανήκουμε,
1: της θρησκείας,
0: που ανήκουν τα παιδιά,
1: των νόμων.
0: Ανήκουν στην οικογένεια, ανήκουν στο κράτος.
1: Αλλά, ναι, βεβαίως. Που ανήκουν τα παιδιά και που, αλλά και τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για το πόσο μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερο και δημοκρατικό δικαίωμα το να ζεις με βάση την κουλτούρα σου. Είτε είσαι χριστιανός, είτε είσαι όμως κάτι άλλο. Έτσι.
0: Είτε είσαι Βαλκάνιος, είτε είσαι μη Βαλκάνιος,
1: είτε είσαι μουσουλμάνος.
0: Το ένα ήταν αυτό, πολύ ενδιαφέρον σε ταινία. Το άλλο ήταν το Fatherland του Παυλικόφσκι σε ασπρόμαυρο και σύντομο. Ήταν 4,5 ώρα.
1: 4-3, έτσι. Δεν ήταν σε 16, ναι, σε 4-3.
0: Πολύ ωραία. Εκπληκτική φωτογραφία. Επιτέλους μια ταινία σύντομη, 1,5 ώρα. Εγώ
1: τουλάχιστον. Ναι.
0: Έχω βαρεθεί να βλέπω 2,5 ώρε ταινίε που κάποιε φορέ το τραβάνε από τα μαλλιά. Αυτή ήταν 1,5 ώρα όσο έπρεπε. Πολύ ωραία φωτογραφία. Εκπληκτική και δύο οι βασικοί χαρακτήρες, δηλαδή ο Τόμας Μαν και η κόρη του, και όλο αυτό το σκοτεινό πράγμα με τη βοήθεια της φωτογραφίας, και αυτό επίσης είχε αρκετό κόσμο.
1: Μην πεις περισσότερα γιατί την Πατρίδα δεν έχω προλάβει να τη δω ακόμα, αλλά όσοι την έχουν δει λένε για μία από τις πάρα πολύ ωραίες ταινίες που βγήκαν όχι μόνο φέτος αλλά και τα τελευταία χρόνια.

0: Η σπουδαία Βραζιλιάνα Ελίζ Ρεζίνα από το 1974 και ένα άλμπουμ που της είχε γράψει ο Σταρ πλέον τότε, ο Αντώνιο Κάλλο Ζομπίν.
1: Που νομίζω παίζει ηλεκτρικό πιάνο.
0: Το ηλεκτρικό πιάνο, αυτό το Fender Rhodes.
1: Το Fender Rhodes, ναι, ακριβώς.
0: Τότε ήταν της μόδας, είχε πρωτοβγεί.
1: Και ακόμα είναι της μόδας.
0: Και ακόμα είναι, εντάξει, αλλά ο ήχος αυτός μόλις είχε βγει.
1: Είχε βγει εκεί στα μέσα της δεκαετίας προς τα τέλη του 60. Είχε αρχίσει από τους Αμερικάνους. Οι υπόλοιποι το πήραν αργότερα, το πήραν πολύ η ροκ και αυτός ο ήχος μετά.
0: Και πάρα πάντα. Πολύ βέβαια σε αυτό που ονομάστηκε jazz rock, δηλαδή
1: πολύ,
0: το
1: πολύ.
0: Fusion. Ένα χρόνο νωρίτερα ο Paul McCartney και οι Wings ηχογραφούν αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή και οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο αναζητεί το Βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάη. Εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το Brent, στα 103,20 το αμερικανικό αργό. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος

0: Grace Jones, Love and Rose. Εδώ είμαστε για 23 λεπτά ακόμα στην παρέα σας. Κόσμος 93,6. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ματίνα Γανενοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Να θυμίσουμε επίσης το διαγωνισμό που τρέχει για τους Grand Brothers, για το live τους αυτή την Τετάρτη. Μέχρι αύριο μπορείτε να μπαίνετε στο Instagram και μόνο εκεί αφήνετε το σχόλιο σας και το όνομά σας.
1: Στο post, όχι στο messenger του Instagram.
0: Στο
1: κάτω post, από το post ακριβώς. Το συγκεκριμένο που μιλάει για τους Grand Brothers, από κάτω σας σχολιάκι αφήνετε το όνομά σας. Εκεί μπαίνετε, εκεί είναι η κλήρωση. Και ο Λεωνίδας ήθελε να μας πει ότι παίχτηκε και ένα ωραίο τένις χθες.
0: Για τους φίλους του αθλήματος, χθες και προχθές.
1: Χθες και προχθές
0: που είχαμε και τους τελικούς του US Open, του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς, όπως και κάθε χρονιάς δηλαδή. Και ο χαμός έγινε στις γυναίκες στον τελικό, όπου η Αρίνα Σαμπαλένκα τα έχασε όλα.
1: Και τα σπάσε όλα.
0: Τα έχασε και τα σπάσε.
1: Και τους έβρισε όλους μετά.
0: Τους έβρισε όλους. Εντάξει, τον κάμερα με του είπε.
1: Δεν του είπε. Τον έβρισε και φαντάζομαι ότι πρέπει να πληρώσει και ένα πρόστιμο για αυτό η Σαμπαλένκα.
0: Εντάξει, ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα. Γενικώς είναι μια ταινίστρια η οποία ζει πολύ έντονα τις στιγμές αυτές. Έχασε τον τελικό. Δεύτερο τελικό που χάνει μέσα στη χρονιά από την Ριμπάκινα, την Καζάκα, Λευκορώσα η Σαμπαλένκα. Δεν έχει κανένα τίτλο μέσα στο 2026. Έχασε το νούμερο 1 από την Ριμπάκινα και πάλι.
1: Έχει όμως περάσει πολύ ωραίες διακοπές στη Μύκονο που τις πόσταρε Ζωάρα και τα λοιπά.
0: Ο σύντροφός της πλέον, ο Ελληνοβραζιλιάνος, κάνει δουλειά στη Μύκονο.
1: Έχει
0: νομίζω άνοιξε μαγαζί, τέλος πάντων μια σειρά με ρούχα που λανσάρει.
1: Οκ, δεν πειράζει. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
0: Πάντως η Σαμπαλένκα τα έχασε όλα. Αυτός που κέρδισε πολλά και για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, δύο Grand Slam την ίδια χρονιά μέσα, ήταν ο Σβέρεφ που νίκησε στον τελικό τον Μπεν Σέλτον. Εντάξει, με την απουσία του Σίνερ και τον τραυματισμό από τον οποίο έχει αρχίσει να επανέρχεται ο Αλκαράθ, ο Σβέρεφ, ο Γερμανός, βρήκε την ευκαιρία και πήρε το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του μέσα στην ίδια χρονιά μάλιστα. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Τι ωραία που το πει η Melody Gardot εδώ με τον Ιμπραήμ Αλού. Βλέπουμε τον Γιώργο Μουχταρίδη που μας περιγράφει off με κλειστά τα μικρόφωνα πώς ήταν χθες η συναυλία που την είδε και ο Λεωνίδας. Αλλά έχει μια από τα backstage εικόνα.
1: Προχθές, αλλά δεν πειράζει.
0: Προχθές, τέλος πάντων, για τον Leonard Cohen. Με κατηγορεί
1: εμένα. Όταν ήσουν ένα σινεμά, εσύ.
0: Ναι, με κατηγορείτε ότι πάω να
1: δω. Η Αθήνα ήταν στο Νιάρχο. Πάνω από 10.000 κόσμο στο ξέφωτο.
0: Η Αθήνα έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από 10.000 γιατί κάποιοι ήταν και στο σινεμά που ήμουν εγώ.
1: Πόσες χιλιάδες.
0: Δεν ξέρω. Μερικές δεκάδες ήταν.
1: Λοιπόν, ήταν μια έτσι πολύ, πολύ γεμάτη βραδιά στο Νιάρχος το Σάββατο βράδυ, στο αφιέρωμα του Leonard Cohen με το γιο του, με τον εγγονό του, αλλά και πάρα πολλούς Έλληνες μουσικούς που διαδέχονταν τον ένα στον άλλο στη σκηνή, τραγουδώντας αυτά τα υπέροχα τραγούδια του Leonard Cohen. Και φάνηκε πως κάποιος σχολίασε, και δεν ξέρω, ο Γιώργος Μουσαρίδης θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι αυτό. Τελικά ήταν, είχε περισσότερο κόσμο από όσους είχε ο ίδιος ο Cohen στο Terra Vibe.
0: Αλήθεια είναι αυτό, να.
1: Το επιβεβαιώνει, μάλιστα.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μουχταρίδης ακολουθεί. Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στην παρέα σας εδώ. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο το πρωί.
1: Αύριο το πρωί στις 10 εδώ θα είμαστε. Γεια σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
6: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τι ωραίο εκεί που το λέει. Κάθε φορά που νόμιζα ότι θα είχα καταφέρει, λέει, δοκίμαζα τη γεύση και δεν, η επιτυχία δεν είχε γεύση. Γλυκιά, γιατί ίσως δεν ήταν επιτυχία ή γιατί ίσως δεν ήταν αυτό που αναζητούσε. Αλλά το βρήκε αργότερα το David Bowie. Ένα κομμάτι του 1971 σχεδόν είναι ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον κάθε Σεπτέμβρη το ψιλοτραγουδάω μέσα μου με το που ξεκινάει ο Σεπτέμβρης, ειδικά όταν φτάνει στα μέσα. Αλλά και σήμερα το πρωί, έτσι ξυπνώντας, το ένιωσα. Ένιωσα αυτή την αλλαγή, την άλλη την αλλαγή, όχι αυτές τις εσωτερικές αλλαγές που περιγράφει μέσα ο David Bowie, αλλά αυτή την αλλαγή του καιρού, την αλλαγή στο φως της ημέρας, την αλλαγή στη νύχτα, την αλλαγή στη θερμοκρασία, την αλλαγή στην ατμόσφαιρα, στη διάθεση, στα πρόσωπα των ανθρώπων. Είναι αυτή η αλλαγή, η υπέροχη αλλαγή που αργότερα ο David Bowie τη χρησιμοποίησε για να εφεύρει και να ξαναεπανεφεύρει και να ξαναεπανεφεύρει τον εαυτό του καλλιτεχνικά τουλάχιστον, γιατί στα υπόλοιπα ήταν μια χαρά. Καλημέρα σε όλους, είναι 8 λεπτά μετά τις 12, είστε πάντα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και πάμε παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου μέχρι τις 2.

Όπως λέει και ο Μόμπι σε μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο Wild Greece, μεταφυσικό πράγμα η μουσική δεν πιάνεται, και επειδή ακριβώς δεν πιάνεται, όσο και να την κυνηγήσεις, όσο και να την πιέσεις, όσο και να τη ζουλήξεις, έτσι ένα ελβετικό σχήμα οι κατεμπόστανοι μοιάζουν και ακούγονται σαν ένα σχήμα που θα μπορούσε να έρχεται από την Ισπανία ή από τη Λατινική Αμερική. Καλημέρα σε όλους, για άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε για τη βραδιά αφιέρωμα με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατο του Λέοναρντ Κόεν, που είναι σε περίπου 2 μήνες, 7 Νοεμβρίου του 2016 έφυγε. Θα σας πω πως το έζησα εγώ μέσα έξω, γιατί ήμουνα στα παρασκήνια, οπότε ερχόμενος και λίγο μπροστά έβλεπα και τον μπροστά, έβλεπα και τι γινόταν πίσω, μίλησε και με τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, με τον ίδιο τον Κόεν, τον Άνταμ Κόεν, με όλους αυτούς, και έτσι ήταν μια βραδιά πολύ σημαντική, η οποία μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να ολοκληρωθεί χάρη και στις πολλές ικανότητες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αλλά θα τα πούμε λίγο πιο μετά αυτά. Προς το παρόν να πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα και στη Ρούλα και στη Ρίτσα που γιορτάζουν σήμερα. Πολλοί και καλοί φίλοι γιορτάζουν. Και www.cosmosradio.gr, επίσης μας ακούτε αν έχετε το ερτεκό κατεβασμένο στο κινητό σας ή στο iPad σας. Επίσης μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις και φυσικά κλασικά μέσα από τις συσκευές, τις έξυπνες συσκευές στο σπίτι, τις τηλεοράσεις μέσα από το Netflix. Και τσατάρουμε μέσα από το Viber, Cosmos Radio με κάπα, στέλνετε τις καλημέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, όλα.

Γεννήθηκε σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Προφανέστατα το πιο επιδραστικό πρόσωπο του πρώτου τετάρτου του αιώνα αυτού, δηλαδή μέχρι το 2025, δεν έχει υπάρξει τέτοια φωνή και τέτοια παρουσία και τέτοιο πρόσωπο. Πρώτον, φαίνεται αυτό από το πόσο πολύ προσπαθούν ιδιαίτερα οι γυναίκες ερμηνεύτριες να την μιμηθούν και στο ρεπερτόριο και στη φωνή, στο στυλ. Καλά, δεν γίνεται με τίποτα, ήταν αξεπέραστη. Και κυρίως το πόσο πολύ λείπει και την αναζητά η βρετανική μουσική βιομηχανία, αλλά και η βρετανική μουσική πραγματικότητα. Αυτήν εδώ τη φωνή, με το ρεπερτόριο που ερμήνευσε, άλλαξε για άλλη μια φορά, άλλαξε τον ήχο, μάλλον για άλλη μια φορά, άλλαξε τον ήχο, την αίσθηση και κυρίως επανέφερε το αφήγημα του καλλιτέχνη που ζει και τραγουδάει, ζει όπως τραγουδάει και τραγουδάει όπως ζει. Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά, τα ξεχνάμε πολλές φορές και έτσι χάνεται και η ουσία της μουσικής. Η φυσαρμόνικα είναι φυσικά του Stevie Wonder.

Αυτή εδώ ήταν η κούπα από τη Σουηδία. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων. Θυμόμουν ακούγοντας αυτή την περίοδο τώρα και την διασκευή τη φοβερή που έκαναν οι Rolling Stones αλλά και ο Mick Jagger στην Amy Winehouse και στο κομμάτι της το You Know I'm No Good. Τηρουμένων των αναλογιών θα μπορούσε να είναι ο θηλυκός Jagger αν ζούσε περισσότερα χρόνια η Amy Winehouse, μάλιστα κάποια χρόνια πριν, αρκετά πιο πριν, δηλαδή το 2007, σχεδόν 19 χρόνια πριν, είχαν βρεθεί και στη σκηνή μαζί και είχαν τραγουδήσει την φοβερή και τρομερή εκείνη επιτυχία των Temptations «And Too Proud to Beg» μαζί σε ένα φεστιβάλ στην Isle of Wight. Εκεί είχαν βρεθεί στη σκηνή, είχαν τραγουδήσει το πόσο ταιριάζανε και σαν φίζικ, αρκεί να κανείς να αναζητήσει λίγο τις φωτογραφίες, και φωνητικά δηλαδή ταιριάζανε, αλλά και σαν στυλ να αναζητήσει κανείς φωτογραφίες εκείνης της εποχής. Λίγο πριν λοιπόν πάμε για τίτλους ειδήσεων και κλείνουμε με A Tribe Called Quest και Can I Kick It?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόσμος ηρωή στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Εξετάζεται δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όλα τα ιατρία θα έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Θα ζητήσει, όπως είπε στο Art News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γαύδου. Αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε το Ομάν. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το βαρέλι το Brent. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο. Αναζητείται ο βαρυπινή της Αλκέτριζάη. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Σε Εκλάντι Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

πολύ αγαπημένα μου τραγούδια που ερμήνευσε και η Amy Winehouse και από τις πολύ αγαπημένες μου εκτελέσεις 2006 στο BBC στην φοβερή και τρομερή εκπομπή του Jules Holland, ντουέτο με τον Paul Weller στο, όχι στο πιάνο, αλλά ένα εξαιρετικό ντουέτο στις φωνές από την Amy Winehouse. Το κομμάτι αυτό που έγινε jazz standard κυρίως μέσα από τη φωνή της Etta Jones που το ηχογράφησε το 1960 σε ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο αυτόν, Don't Go to Strangers, έγινε jazz standard και αργότερα το ερμήνευε παλιότερα και η Amy Winehouse όσο βρισκόταν εν ζωή και το αγάπησε και η ίδια πάρα πολύ και εδώ το ακούμε σε μια πολύ ωραία επανεκτέλεση. Καλό μεσημέρι σε όλους, είναι 38 λεπτά μετά τις 12, η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 14, χρόνια πολλά, είναι μεγάλη μέρα, σήμερα μεγάλη γιορτή μάλλον, οπότε πολλοί από τους αγαπημένους φίλους γιορτάζουν και τους το λέμε και από εδώ, χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, ξέρετε εσείς ποιοι, και παρέα πάμε μέχρι τις 2 όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ τελικά είχε πάρα πολύ κόσμο στο ξέφωτο του Νιάρχος. Μάλιστα, πέρασε και πολύς περισσότερος κόσμος. Συνολικά δεν ήταν μόνο αυτές οι 10-12 χιλιάδες που βρέθηκαν εκεί και παρακολούθησαν από τις 9 και 10, 9 και 8 για την ακρίβεια, που ξεκίνησαν οι πρώτες νότες με το κουαρτέτο Εγχόρδων να κουρδίζει λίγο και να παίζεται ένα πολύ ωραίο έτσι βιντεάκι με την... με την παρουσία και τη φωνή του Λεοναρντ Κόεν, αλλά και έκλεισε περίπου 11 και 8 με όλους τους συμμετέχοντες να βρίσκονται πάνω στη σκηνή και χοροδιακά να τραγουδάνε το λα-λα-λα-λα-λα από το Dance Me to the End of Love, που έχει αποδειχθεί το πιο επιτυχημένο και το πιο αγαπημένο κομμάτι του ελληνικού κοινού. Ήταν λοιπόν αρκετός κόσμος ο οποίος πέρασε, δεν μπόρεσε, δεν χωρούσε, έμεινε για πολλή ώρα όρθιος στο πλάι, αλλά κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι και η βραδιά ήταν τέτοια και μυσταγωγική αλλά και ήσυχη, γιατί τα περισσότερα τραγούδια του Λεοναρντ Κόεν ήταν έτσι, εσωτερικά και ήσυχα, που ίσως θα έπρεπε να έχεις συνθήκες πιο καθιστές. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτή η βραδιά, και αφού μου πείτε κι εσείς μερικά πράγματα εδώ στο Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio με κάπα, μπορείτε να στείλετε όλα όσα σχόλια θέλετε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε επίσης και μέσα από το Messenger του Κόσμος, Κόσμος Radio με κάπα. Ακούσουμε ένα κομμάτι που δεν παίχτηκε το Σάββατο βράδυ και θα σας πω τι κρατάω εγώ από αυτήν εδώ την υπέροχη και μαγική βραδιά.

γράφει ένας φίλος πριν μπω στην ουσία του Leonard Cohen και του tribute που έγινε με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του. Είπαμε ήταν σε 7 Νοεμβρίου, αλλά έτσι όπως ήταν τα σχέδια, βρισκόταν εδώ και ο Adam Cohen στην Ήδρα μαζί με τον ογονό του Leonard Cohen, τον Cassius, και το γιο του Adam δηλαδή, με τον οποίο βρέθηκαν, όπως είπε κιόλας, για πρώτη φορά μαζί ζωντανά στη σκηνή και έπαιξαν το Burn on a Wire αλλά και το So Long Marian, δύο από τα highlights της βραδιάς. Έλεγα λοιπόν πριν μιλήσουμε για αυτά, αυτό που μου γράφει ένας φίλος είναι αυτό που γίνεται με το Μοζονάκι, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, και αυτό που γίνεται στα social και αυτό που γίνεται στα ειδησιογραφικά και αυτό που γίνεται στους δρόμους και αυτό που γίνεται στην Νίκαια μου θυμίζει σαν να ζούμε στιγμές Ozzy Osbourne περσινές στο Birmingham, κάτι αντίστοιχο που έζησε δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία με τον Όζη, να το ζούμε εμείς εδώ με τον Μαζονάκη. Τελικά, αν έχεις ζήτα στο όνομά σου, γίνεται καλύτερα, γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα λοιπόν ότι ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, ξεκίνησε, διάρκησε περίπου 2 ώρες, είχε τη συμμετοχή πάρα πολλών Ελλήνων και κυρίως παλιών, της παλιάς γενιάς αλλά και καινούριους. Κάποια στιγμή στο τέλος μιλήσαμε λίγο με τον Adam Cohen, μου λέει, είδες, μου λέει, τελικά Γιώργο, φίλε μάλλον, μου λέει, τελικά τα πράγματα χρειάζονται το χρόνο τους, γιατί ήταν μια κουβέντα που γινόταν εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 8 με 9 χρόνια γινόταν η συζήτηση για ένα μεγάλο tribute από Έλληνες καλλιτέχνες, με τη συμμετοχή και του γιου του φυσικά και τον, το ρόλο του του φιλοξενούμενου που είχαν όλοι οι Έλληνες καλλιτέχνες. Γινόταν πάρα πολύ καιρό μια συζήτηση για το πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, πού μπορεί να γίνει, με ποιες προϋποθέσεις, ποιοι θα συμμετέχουν και όλα αυτά τα πράγματα. Τελικά, όπως λέει και ο Σέξπιρ, στο τέλος όλα πέφτουν στη θέση τους και γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Έγινε λοιπόν, και εγώ ξεχώρισα μερικές στιγμές. Κυρίως μου άρεσε πάει για άλλη μια φορά το πώς λέει η Ναλίσα Γκριν τη Σουζάν. Μου άρεσε πάρα πολύ το πώς λέει το Anthem, το There's a Crack in Everything, δηλαδή η Sugar Spunk μαζί με τα 3 κορίτσια, την Αλίσα και τη Λουίζ. Μου άρεσε πάρα πολύ το Lover, Lover, Lover από το Γιώργο Δημητριάδη. Μου άρεσε το It Will Be, If It Be Your Will που το λέει η Παπαγεωργίου, παρέα με ένα πολύ ωραίο φωνητικό κουαρτέτο, την Πανδώρα. Είπε πολύ ωραία ένας καλλιτέχνης που δεν τον ήξερα, το First We Take Manhattan, ο Δημήτρης Βέργος. Είπε μια ωραία ιστορία ο Νίκος Πορτοκάλογλου για το I'm Your Man. Ο Πάνος Μουζουράκης έχει μια αδιανόητη ευκολία στο τραγούδι, ό,τι και αν ερμήνευσε του Κόεν, το είπε φανταστικά, και έπρεπε να τον βλέπει κανείς και από κοντά, εκεί τον έβλεπα στη σκηνή, με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί και ερμηνεύει χωρίς να κινείται σχεδόν, έχει αυτή τη φοβερή στάση και ερμηνεία. Η Πασπαλά ήταν καθηλωτική στο Αλληλούια, και εντάξει, τα δύο γίνανε και κάποια πολύ ωραία ντουέτα. Μου άρεσε το ντουέτο τα κίτρινα φώτα μαζί με τον Γαλάνη Φάμελο, αλλά και το πώς είπε ο Φάμελο στο 1000 Kisses Deep, και φυσικά τα δύο highlights που ήταν το Burn on a Wire αλλά και το Solo Marian, που το είπε ο γιος και ο εγγονός στον μπάσο του Leonard Cohen, και μάλιστα είπε και κάποια στιγμή ο Adam να παίξουμε ένα τραγούδι, λέει, που γράφτηκε μόλις λίγα χιλιόμετρα, στη δεκαετία του 60, μόλις λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε απόψε.

Αυτό που θα μου μείνει βέβαια είναι το Pearls of Wisdom, ή αλλιώς αυτά τα πολύ μικρά βιντεάκια που είχαν, που πριν ξεκινήσει το live παίζανε στην οθόνη, παίζανε και ενδιάμεσα και παίξανε και μερικά από αυτά και στο τέλος. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίες στιγμές όπου ο Leonard Cohen μιλούσε για το πώς ένιωθε τον εαυτό του, για το τι είδους καλλιτέχνης υπήρξε, για το ότι ποτέ δεν πίστευε ότι ανήκε στους πραγματικά μεγάλους και ότι αυτό που έκανε ήταν να έχει μια μικρή λίμνη για να καλλιεργεί τον εσωτερικό του εαυτό. Μιλούσε για την αγάπη. Μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά αν με ακολουθείτε στο Instagram ιδιαίτερα, δηλαδή στο Gio Muxtaridis όπως λέγεται, και μπορείτε να βρείτε βιντεάκια από αυτή τη βραδιά και κάποια live και κάποιες φωτογραφίες από το backstage, αλλά και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες από αυτές που αφηγήθηκε στην κάμερα πριν από χρόνια ο Leonard Cohen, και μιλούσε και για τη ζωή του και για το τι έμεινε στο τέλος από όλα αυτά και τι ήταν όλο αυτό το ταξίδι. Μαργαριτάρια Σοφίας αυτό ήταν, και ακούγοντας για άλλη μια φορά τη φωνή του και βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο στηνόταν και μιλούσε, κατάλαβα δύο πράγματα. Το ένα, ότι ήταν εκτός από τεράστιος και τρομερός ποιητής και στιχουργός, ήταν και φοβερός τραγουδιστής. Αυτή η φωνή αντιχούσε μέσα σου, αλλά και πάρα πολύ καλός μουσικός, όπως είπε και ο Πορτοκάλογλου. Έγραφε δηλαδή πολύ ωραίες μελωδίες, πραγματικά σπουδαίες μελωδίες που έμειναν στο χρόνο, και δεύτερον ότι ήταν ένας από τους λίγους καλλιτέχνες αυτής της μουσικής που έζησε και με τους δύο τρόπους που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, δηλαδή και με τις επιθυμίες του, δηλαδή και σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά και σε έναν άλλο κόσμο. Έζησε μέσα στον κόσμο μας και πάνω από αυτόν, αναζητώντας για πάντα και για πάρα πολλά χρόνια τις απαντήσεις αυτές, τις μεγάλες και κυρίως αυτές που διαμορφώνουν ένα χαρακτήρα. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα, να ζήσεις μέσα στον κόσμο με τις επιθυμίες σου και τις παρορμήσεις σου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πώς ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 1.

0: was never as good as I always thought I was. But I'm proud to dress it up. I was never satisfied. Never let me go. Just drag me by my hair and look back on with show.
1: Σε ένα από αυτά τα υπέροχα βιντεάκια, συνεχίζοντας και λίγο την κουβέντα από πριν που έλεγα για τον Leonard Cohen και για το μεγάλο αυτό Memorial Tribute που έγινε το Σάββατο το βράδυ στο ξέφωτο του Ιδρύματος Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πάρκο δηλαδή. Κάποια στιγμή βλέπουμε και ακούμε τον Leonard Cohen να λέει: «Ποτέ δεν πίστεψα ότι ήμουν πραγματικά ένας από τους μεγάλους. Πάντα ένιωθα ότι είχα έναν μικρό κήπο που ήταν μια προσπάθεια να εξερευνήσω τον εαυτό μου χωρίς να αναλώνομαι σε αυτόν. Η υπερβολική ενασχόληση με τον εαυτό μου ποτέ δεν με εξέφραζε ιδιαίτερα. Αυτό που με ενδιέφερε είναι η προσωπική εξομολόγηση. Η υπερβολική ενασχόληση με τον εαυτό μου ποτέ δεν με εξέφραζε ιδιαίτερα. Αυτό που με ενδιέφερε

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μου γράφει ένας φίλος, μου άρεσε η ιστορία του Πορτοκάλογλου που είπε αυτή την εφηβική του ιστορία που τον είδε και πάγωσε, και επίσης του άρεσε το Last Year's Man του Κωνσταντίνου Βίτα, και ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί. Γενικά το κλίμα στα μεγάλο backstage που υπήρχε, δηλαδή πίσω από τη σκηνή, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο, πολύ, πολύ ιδιαίτερο κλίμα συγκίνησης αλλά και χαρά για τη συμμετοχή. Ήταν οι Σκιαδαρέσες, ήταν η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία διάβασε και κάποια αποσπάσματα από μεταφράσεις ποιημάτων που έχει κάνει η ίδια. Υπήρχε γενικά ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής σκηνής εκεί. Τι άλλο μου λέτε? Μου γράφει ένας φίλος, είχε παίξει, λέει, το 2008 στη Μαλακάσα. Πρέπει να είχε μαζέψει τότε περίπου 50.000 άτομα. Ούτε και τόσο. Δεν θα ήταν καλύτερα, λέει, για όλους αυτούς τους θεατές που πήγανε προχθές να τον είχαν δει τότε? Ναι, θα ήταν, αλλά ήταν δύσκολο μάλλον και έτσι δεν πήγανε.

Να σας διαβάσω άλλο ένα απόσπασμα από αυτά τα ωραία βιντεάκια που πέστηκαν, που μιλάει σε πρώτο πρόσωπο στην κάμερα με αυτή την ανατριαστική, βαριά, υπέροχη, βάθια φωνή του ο Λέοναρντ Κόεν, και τα είδαμε, τα μοιράστηκε η οικογένεια με τον τρόπο της. Πολλά από αυτά είναι, δεν τα έχουμε ξαναδεί, υπήρχαν και προσωπικές οικογενειακές στιγμές, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή λέει ο Λέοναρντ Κόεν, μιλώντας για τη ραγισμένη καρδιά, το περίφημο Broken Heart, που είναι και το βασικό μοτίβο του τραγουδιού και της τέχνης γενικά, πιστεύω, λέει, πως λίγο πολύ όλοι νιώθουμε το ίδιο. Όλοι βιώνουμε την απώλεια, όλοι λαχταράμε κάτι και όλοι έχουμε επιθυμίες. Γι' αυτό και η ιδέα της ραγισμένης καρδιάς βρίσκεται στον πυρήνα κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυτό προσπαθεί να κάνει τέχνη, να γιατρέψει μια ραγισμένη καρδιά. Δεν νομίζω ότι κανείς προχωρά σε μια σοβαρή ενδοσκόπηση αν δεν έχει πληγωθεί με κάποιο τρόπο, και η αλήθεια είναι πως η ραγισμένη καρδιά φωτίζει ένα μονοπάτι και κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τον τρόπο που επιλέγουν οι άλλοι για να αντιμετωπίσουν τον πόνο τους. Αυτά τα βιντεάκια, κάποια από αυτά τα ανέβασα εχθές στο Instagram, μπορείτε να τα βρείτε. Είναι 4-5 αυτά που έκρινα ότι είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ήταν και σε διάρκεια

0: Ήταν λίγο πριν ο Ben Loncle Soul στο I Got Home από το τελευταίο του, νομίζω προπέρσινο, καλό άλμπουμ. Αυτή εδώ ήταν ο Quantic μαζί με τους Combo Barbaro και το Linda Morena. Και πάμε λίγο μέχρι τη 1:30 και τους τίτλους ειδήσεων με Compay Secundo και Lou Bega στο περίφημο Baby Keep Smiling. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 14. Τα σχολεία μπαίνουν σιγά σιγά σε έναν κανονικό ρυθμό, οπότε φαντάζομαι και εσείς σιγά σιγά θα μπείτε σε αυτό που λέμε την αλλαγή που έρχεται και τη νιώθει κανείς στον αέρα. Λίγο λοιπόν πριν από τη 1:30 πάμε με Baby Keep Smiling.
1: Baby keep smiling.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθους κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι του Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντονα άσυλο στη Συντική στις Σέρες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδα στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφους τάκτης που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Κόσμος 93,6.

τα πολύ ενδιαφέροντα σχήματα. Αυτή εδώ είναι η Grand Brothers, ένα ντουέτο από την Γερμανία, ένας πιανίστας και ένας κομπιουτεράς, να το πούμε απλά, αλλά όχι μόνο κομπιουτεράς, ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει τα ηλεκτρονικά με έναν τρόπο μοναδικό. Θα βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, στα Fee Hill Sessions όπως λέγονται, που φιλοξενούν πολύ εναλλακτικά και πολύ ιδιαίτερα ακούσματα, είτε μιλάμε για το τελευταίο project της Αβίνας Γιαννάτου, είτε μιλάμε για την Μαρία Παπαγεωργίου, είτε μιλάμε εδώ για τους Grand Brothers. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Αυτό είναι ένα από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Θα τους ακούσουμε την Τετάρτη ζωντανά σε ένα πάντρεμα μοναδικό, ένα ταξίδι ηλεκτρονικό στην καλή πλευρά της ηλεκτρονικής μουσικής. Μιλάμε και υπερβολές και ανοησίες. Σε ένα ταξίδι που έχει μεγάλη σημασία, η μουσική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. 30 χρόνια Θήβερη το γιορτάσανε την Παρασκευή αυτή με 30 κομμάτια που ανέβασαν στις πλατφόρμες streaming.

Ένα από τα πολύ αγαπημένα σχήματα του ελληνικού κοινού επιστρέφει στην Αθήνα. Θα βρίσκονται σήμερα το βράδυ στο Γκαζάρτε, στο Ground Stage. Πρόκειται για τους Αλαλάζ από την Καλιφόρνια. Ένα από τα ιδιαίτερα σχήματα της σύγχρονης indie, garage αλλά και ψυχεδελικής σκηνής, της καινούργιας σκηνής. 5 άλμπουμ έχουν κυκλοφορήσει εδώ και αρκετά χρόνια και νομίζω ότι όσοι τους ξέρουν περνάνε πάντα πολύ καλά. Έχουν ένα πολύ ωραίο νεανικό κοινό που πηγαίνει και τραγουδάει μαζί τους, χορεύει και λυκνίζεται σε αυτόν τον ήχο έτσι της, του σερφ, της folk αλλά και της γκαράζ με έναν πολύ μελωδικό τρόπο. Φτιάχνουν φοβερή ατμόσφαιρα και είναι πολύ επικοινωνιακοί με το κοινό. Σας θυμίζω το πρώτο κομμάτι που τους γνωρίσαμε, το περίφημο Καταμαράν, από το άλμπουμ με το υπέροχο εκείνο εξώφυλλο ποίημα, ένα εικαστικό ποίημα, ένα κορίτσι με ένα μεγάλο κοχύλι στα αυτή. Αυτό ήτανε και το κορυφαίο τους άλμπουμ για μένα. Αυτοί εδώ λοιπόν είναι οι Αλαλάζ, έρχονται σήμερα το βράδυ στην Αθήνα, στο Γκαζάρτε, στο Ground Stage.

Αυτός ήταν ο Gilberto Gil από την Βραζιλία. Εδώ ήταν το Thrill Birds και έτσι φτάσαμε στο τέλος. Να σας αποχαιρετήσω. Η Λουκία Σουπουλή είναι ήδη εδώ. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φώτιζε τον ήχο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Από μένα, για χαρά, με μία ακόμα Έμι.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι με τον Σταργκίλ Σίμψον, έναν από τους πιο σημαντικούς και αντισυμβατικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής, άλλαξε το όνομά του σε Johnny Blue Skies και εδώ διασκεύασε το A Whiter Shade of Pale, κομμάτι του 1967 των Broken Harum βεβαίως. Έτσι σας καλωσορίζουμε στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα που ξεκινάει τώρα και διαρκεί μέχρι τις 4. Και εδώ η συνεργασία του soul καλλιτέχνη Leon Bridges με τον country star Luke Combs. Beyond, ηχογραφημένο live. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

0: 14 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και αυτό ήταν το Boo, έτσι ένα από τα πιο ιδιόρυθμα κομμάτια της Macy Gray. Από το 2001 μας ήρθε αυτό. Και εδώ ο Al Green από το 1993 και το άλμπουμ Don't Look Back, Love is a Beautiful Thing.
1: This is what I believe.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

Αυτό ήταν το Big City Life από τους Matafix και από το 2005 είχε γίνει τεράστια επιτυχία τότε, συνδυάζοντας στοιχεία hip hop, reggae και soul, ένα κομμάτι που μιλά για τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής στην πόλη. Περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, δύο λέξεις με K, έτσι βρίσκεται την παρέα μας και έτσι τα λέμε εκτός αέρα.

0: These are the troops in the dark alleys, patient waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Κόσμος 93,6. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

από τη βρετανική pop soul σκηνή μας έρχεται η ανερχόμενη Sky Newman. Εδώ ακούσαμε το φετινό της single με τίτλο Man of the House και έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάντα συντονισμένοι στους 93,6 ακούτε Κόσμος. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες αν θέλετε και βεβαίως διαδικτυακά από όπου και αν είστε σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Όλες οι εκπομπές live και on demand βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Σπύρος Νικολαίδης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ben Longle Soul στον αέρα μας. Ακούμε το κομμάτι Ailleurs. Καλησπέρα και πάλι.

Benjamin Clementine αποτυπώνει έτσι με αυτή τη θεατρική του ερμηνεία τη σχέση του με το Λονδίνο, το οποίο τον καθόρισε ως καλλιτέχνη, αφού εκεί έζησε ως άστεγος παλεύοντας να επιβιώσει Λόντον από το 2015. Και πίσω στο 1978, όταν η θεά η Νίνα Σιμών διασκεύαζε το ομώνυμο τραγούδι του Randy Newman, Baltimore.

προσεγμένη παραγωγή όπως πάντα από τον Δημήτρη Κρητικό, τον MCD και την ατμοσφαιρική ηχρειά της Ζωέ Μορέτη στα φωνητικά ήταν το Paper Crown, φετινό single ήταν αυτό. Πάμε πίσω στο 1994 να ακούσουμε αυτή την ιδιαίτερη συνεργασία ανάμεσα στο καναδικό hip hop δίδυμο των Dream Warriors και στο θρυλικό αμερικανικό σχήμα των Gangstar. Με σάμπλα από το Blackjack του Donald Byrd, I've lost my ignorance. Καλησπέρα σε όλους.

Ένα από τα διαμάντια της εγχώριας αγγλόφωνης σκηνής, ελληνική παραγωγή από το 2013, ο Θάνος Αμοργινός και η εξαιρετική Τζένικα Πάδαη στο Simple Life. Εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ακόμα μια συνεργασία. Φατουμάτα Διαβαρά και Άντζι Στόουν ένωσαν τις φωνές τους. Το 2023, λίγο πριν φύγει από τη ζωή η Άντζι Στόουν, ακούμε το κομμάτι «Somehow».

0: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Στον αύριο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
4: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
5: Oh, Lord.
4: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet, and that white tile ain't so white anymore, and he is face down on the kitchen floor.
5: What?
4: And he ain't moving. And I think he might be dead.
5: Uh-oh.
4: And you're the first person I thought to call.

I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking. Έτσι, με ένα country noir ντουέτο μεταξύ της Willow Avalon και της Caitlin Butts με τίτλο Hypothetically Speaking, όπου με χιούμορ οι δύο καλλιτέχνηδες στείνουν ένα υποθετικό σχέδιο εξαφάνισης ενός κακού συντρόφου. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3, με σημεράκι Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Πιο δροσαρά σήμερα, 27 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Λουκία Σου που σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Σπύρος Νικολαίδης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και άλλη μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση, αυτή τη φορά στο κλασικό τραγούδι Looking Out My Back Door των Creedence, από την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό την Γκάμπι Μορένο.

από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Καλέξικο από το άλμπουμ τους Fist of Wire του 2003. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά χρόνια αργότερα ο Robert Plant και η Alison Krauss επέλεξαν να το διασκευάσουν στο δικό τους εξαιρετικό άλμπουμ, το Raise the Roof. Έρχονται όμως οι Grand Brothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολύ συζητημένα μουσικά project της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Θα βρεθούν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του F-Hill Sessions, για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε ένα live που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης. Αν θέλετε κι εσείς να είστε εκεί, υπάρχουν προσκλήσεις, θα τις βρείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος936. Διπλές προσκλήσεις για το live των Grand Brothers και ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι αύριο Τρίτη το μεσημέρι. Και εδώ το τραγούδι που προαναγγέλει το επερχόμενο άλμπουμ του Leon Bridges, το Happiness Anytime, κυκλοφορεί 25 Σεπτεμβρίου. Ακούμε το Light the Way.

Σπάνιο κομμάτι του πρώιμου Afro-Funk από το Μπενίν της Αφρικής που κυκλοφόρησε αρχικά το 1969, επανεκδόθηκε όμως σε διάφορες συλλογές μεταγενέστερα, ήταν η Black Santiago με το Όλε και παραμένουμε στην Αφρική και για το επόμενο μια εξαιρετική και φρέσκια Afro-House διασκευή του εμβληματικού Τζίνγκο, σύνθεση του 1959 από τον Νιγηριανό κρουστό τον Μπαμπατούντε Ολατούνι. Και δύο καλλιτέχνες στη διασκευή από τελείως διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, ο Ολλανδός παραγωγός και καταξιωμένος jazz κιθαρίστας ο Γκίντον και μαζί το Αμερικανός παραγωγός ο Όστιν Μίλτς, Τζίνγκο.

φέτινη κυκλοφορία αυτή η εκτέλεση του Τζίνγκο και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με ένα cinematic jazz, αυτή τη φορά ορχιστρικό από τα τέλη της δεκαετίας του 60, Gene Harris and the Three Sounds, με τη σφραγίδα της ιστορικής Blue Note. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Ed News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνάν, παρουσία πλήθους κόσμου. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% την φετινή χρονιά προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ελπίζει σε ειρηνική λύση στη διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Αρκτική και τη Γροιλανδία η Δανή Πρωθυπουργός. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

το Cosmos Classic I Got You Baby, σύνθεση του Sony Bono βεβαίως, εδώ στη Reggae διασκευή των UB40 και της Crazy Height. Σας καλωσορίζω στο τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Cosmos στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Φετινή κυκλοφορία το επόμενο, ένα ατμοσφαιρικό dub reggae κομμάτι διαμαρτυρίας που κυκλοφόρησε για την φιλανθρωπική συλλογή Help 2 της World Child. Η jazz ταυτότητα των Ezra Collective και τα reggae φωνητικά από την Gritty Peng είναι το Helicopters.

Μια σύγχρονη εκτέλεση στον αέρα του κόσμου του βραζιλιάνικου τραγουδιού του Gilberto Gil, το Tempore, από το 1984, εδώ από τους Bongo Hop, και τα φωνητικά του Paolo Flores από το άλμπουμ του La Ñapa. Και έρχεται ο Skin Shape, ο Βρετανός παραγωγός και πολυοργανίστας, ο Will Dory. Εδώ συνεργάζεται με την Πορτογαλίδα Ντάλμα σε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ Ομότζα. Σου άλμα η ψυχή σου.

Η διασταύρωση ανάμεσα σε τροπικάλια και δίσκο, το Baby Brazil που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, τη Στέλλα Χρονοπούλου ή τη Στέλλα σε συνεργασία με τον Las Palabras για το άλμπουμ της Adagio. Και έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στους 93,6. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα με τους Extra Golden, ένα πρωτοποριακό συγκρότημα που ένωσε αμερικανικό ροκ με την παραδοσιακή χορευτική μουσική της Κένιας. It's not easy, ο τίτλος, τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Σπύρο Νικολαίδη και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια σε όλους, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
6: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
5: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
3: Έξω!
8: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
9: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
8: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Stranglers στο ξεκίνημα της εκπομπής από μια δεκαετία που έγινε ξανά μόδα στα social το τελευταίο διάστημα και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4, είναι απόγευμα Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6, είμαστε στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Ήρθαμε λοιπόν. Και καλησπέρα και καλή εβδομάδα και όλα καλά να πάνε. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι σήμερα στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στα μισά του Σεπτέμβρη λοιπόν. Πολύ σωστά αυτό εδώ το τραγούδι.

συνοντάτη που θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στις 30 Οκτωβρίου και ξεχωρίζει αυτή την ειλικρίνεια που έχει στα τραγούδια του και αυτόν τον πολύ eclectic ήχο στην pop μουσική που φτιάχνει και έχει σημασία και είναι ωραίο, ωραίο νέο είναι αυτό ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για τη συναυλία του και έτσι μεταφέρθηκε από το Death Disco στο Fuzz Club. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λοιπόν θα είναι στην Αθήνα, ξεκίνησε την πρώτη του μεγάλη ευρωπαϊκή headline περιοδία και νομίζω ότι είναι μία από τις συναυλίες που αξίζει τον κόπο να δει κανείς και να γνωρίσει αυτόν τον καλλιτέχνη, γιατί όπως είπαμε έχει αυτό το στοιχείο της ειλικρίνειας. Και μεγαλώνει συνέχεια και το κοινό του. Even the strongest will is looking for a little thrill. Η αλήθεια είναι ότι μιλάει με απλό τρόπο για το συναίσθημα. Maybe in a pill. Και κάτι από τα παλιά. Λέω συντράν και το desire. Yeah, everyone's got something that they long for. 10 χρόνια πριν. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα δεδομένα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Sacred Souls και το Live For You και δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει το θέμα η Χριστίνα Φαραζή σε ένα άρθρο της για το βιβλίο στο One Man που έχει τίτλο 7 μικρά βιβλία για να μην σταματήσει το διάβασμα μετά τις διακοπές και λέει ότι για να κάνουμε λίγο πιο εύκολη τη διαδικασία προτείνουμε 7 μικρά βιβλία μέχρι 160 σελίδες που διαβάζονται μέσα σε ένα πρωί με τον καφέ ή ένα βράδυ ή και γιατί όχι λέει ανάμεσα στα μπάνια που συνεχίζονται αν και από ό,τι μας είπαν αρχίζει και πέφτει. Το ακούσαμε τώρα στις ειδήσεις, θα αρχίσει να πέφτει κάπως η θερμοκρασία, εντάξει. Μέχρι εδώ ήταν. Λοιπόν, σε αυτή την λίστα με τα 7 βιβλία βλέπω και ένα που έχει πολύ ενδιαφέρον και δεν το έχω διαβάσει και θέλω να σας το προτείνω να το διαβάσουμε μαζί. Λέγεται Άμος, είναι του Μιχάλη Μακρόπουλου από τις εκδόσεις Κύχλη και είναι 72 σελίδες, άρα διαβάζεται πολύ γρήγορα. Και λέει πως η Άμος τρυπώνει παντού μέσα στο παραθαλάσσιο σπίτι του ήρωα, λειτουργώντας αλληγορικά για τον χρόνο που κυλά, τη φθορά που προκαλεί, τη μνήμη που διατηρεί ζωντανή. Και να πρόκειται για ένα υπαρξιακό αφήγημα για αυτά τα μικρά πράγματα της ζωής που είναι η ποίηση της καθημερινότητας και κατ' επέκταση η γνώση του αναπόφευκτου τέλους. Αν συνεχίζεις να βρίσκεις, λέει, ακόμα την άμμο των διακοπών εκεί που νόμιζες ότι την είχες καθαρίσει, αυτή η νουβέλα είναι το ιδανικό ανάγνωσμα.

αλήθεια είναι πως μου έτυχε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα. Και σε πιάνει μια νοσταλγία.

0: cosmosradio.gr.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραού.

Ντανιτσά, αυτό είναι το όνομά της, γεννήθηκε στο Παρίσι και αυτό είναι ένα από τα τελευταία της, κυκλοφόρησε την άνοιξη αυτής της χρονιάς, το Wrong Things, και τα πάει περίφημα αυτό το τραγούδι και η ίδια τα έχει πάει περίφημα. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική όταν ήταν 10 ετών, μετά μετακόμισε στην Ελβετία, στην Γενέβη, και από τότε ξεκίνησε μια μεγάλη καριέρα, θα λέγε κανείς. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας ακόμα. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πίσω στο 2020 όταν η Κρουάγκμπιν κυκλοφόρησαν αυτό εδώ το τάγμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πώς ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Curtis Harding, Where We Are, και 5 λεπτά μετά από τις 5 εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά να πάνε, και στο θετικό νέο της ημέρας θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αυτό το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, Οριζόντι, που κέρδισε η Ζακλίν Λέντζου με την ταινία της «Μια μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο «Φέδρα», μια μεγάλη διάκριση για τη δημιουργό που συνεχίζει την επιτυχημένη διεθνή της διαδρομή με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της που έκανε πρεμιέρα στο συγκεκριμένο τμήμα, στο τμήμα Ορίζοντες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. «Δεν έχω προετοιμάσει», λέει, «ευχαριστήριο λόγο, θα μιλήσω από την καρδιά μου και θα μιλήσω για το σινεμά που όλο και πιο δύσκολα γυρίζουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο, ανεξάρτητο σινεμά. Οπότε, λέει, σας ευχαριστώ που καταλάβατε το ρίσκο που πήραμε αυτή την ταινία». Και εμείς εδώ μένουμε μέχρι τις 6.

Είναι ο Σπύρος Βασιλοπούλου. Σπύρος Νικολαίδης, συγγνώμη. Είναι καινούργιος συνάδελφος. Αλλού ήταν το μυαλό μου. Ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Ακόμα ένα τραγούδι για την αγάπη, αυτό που τελειώνει τώρα και φεύγει από τον αέρα μας. Και λέω, ας ρίξω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είναι Δευτέρα και είναι η πρώτη Δευτέρα με τα σχολεία ανοιχτά. Και σκεφτόμουν ότι θα είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά εντάξει, παλεύεται. Έχει μια δυσκολία στο Κηφισό σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι πολύ κόκκινα τα πράγματα. Κόκκινα είναι στο κέντρο της πόλης αρκετά. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή κίνηση, και στην Κηφισία, στη Μεσόγειο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και στην Αμφιθέας βλέπω κίνηση, και στο κέντρο του Πειραιά. Αλλά εντάξει, αντέχεται. Πάντως στην Αθήνα χωρίς αυτοκίνητα θα τη δούμε στις 22 Σεπτεμβρίου, που είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά από Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Θα στείλει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης και περισσότερο δημόσιο χώρο για όλους. Θυμάστε αυτό που

που γίνεται, που για ένα ολόκληρο 24ωρο η Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει για τους πεζούς, για τα ποδήλατα, για τη μουσική, για την ψυχαγωγία. 22 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.

Νίνα Σιμών. For Women. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Με αυτό εδώ, Grand Brothers. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, θα είναι στο Fee Hill Sessions. Σε αυτό το υπέροχο θέατρο Δώρα Στράτου,

λοιπόν για μία από τις πιο ωραίες συναυλίες του φθινοπόρου ή της νέας σεζόν, διαλέγετε, πώς θέλετε να το πούμε. Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές, ανυπομονούμε να τους δούμε live.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή, στην Αγία Λάρισας, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στα Χανιά, στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Νεάνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, αγγίζει πλέον τα $108 το βαρέλι του Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Coming up, buckling the casket.

0: Welcome into my life και εμείς ήρθαμε για το τέταρτο ημίωρο. 24 λεπτά πριν από τις 6 με τις μουσικές μας κάνουμε παρέα εδώ στο κόσμο 93,6 ένα απογευματάκι Δευτέρας. Ξεκίνημε εβδομάδα, πάει, φεύγει αυτή η μέρα. Η Δευτέρα πάντα έχει αυτή τη δυσκολία. Και επειδή ρωτάτε, Grand Brothers, με αυτό κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο και η συναυλία τους είναι μεθαύριο Τετάρτη στο Θέατρο Δώρα Στράτου στο πλαίσιο του Fihil Sessions, αυτού του πολύ ενδιαφέροντος φεστιβάλ που τρέχει στην πόλη τα καλοκαίρια και έχει πολύ ωραίες στιγμές στις οποίες μπορεί κανείς να απολαύσει μουσική με αυτή την φανταστική θέα. Πολύ ωραίοι δημιουργοί περνούν από αυτό το φεστιβάλ.
1: Esa sí no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten. La llevé pa' lo mío y puse sin ropas más potente. Siente, siente, siente, siente.

What I Need, λοιπόν, και ξεκινάει η θεατρική σεζόν, οπότε έχει πάρα πολλές παραστάσεις που γίνονται στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις που ανεβαίνουν στην Αθήνα αυτή την σεζόν. Μία από αυτές επιστρέφει μάλλον για πέμπτη χρονιά, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Το Θέλω να σου κρατάω το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη, στη σκηνοθεσία της Θάλιας Ματίκα, που επιστρέφει στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου, επιβεβαιώνοντας πως είναι πραγματικά ένα από τα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Αλλεπάλληλα sold out για αυτή την παράσταση που συνεχίζει να συναντά ένα κοινό που αναγνωρίζει επί σκηνής τις δικές του σχέσεις, τις δικές του ρογμές και τις δικές του αγωνίες. Και αυτό είναι η επιτυχία. Η φθορά μέσα στον γάμο, η επιστία, τα λάθη και οι δεύτερες ευκαιρίες γίνονται λοιπόν η αφορμή για μια τρυφερή αλλά και αιχμηρή ματιά πάνω στην ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και ουσιαστική σύνδεση. Και πόσο πολύ την έχουμε ανάγκη αυτή την ουσιαστική σύνδεση σε αυτήν εδώ την εποχή. Θέλω να σου κρατάω το χέρι λοιπόν για πέμπτη χρονιά. Και αυτό εδώ είναι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αλλά έχουμε κάποιες μέρες που το ακούμε. Το Always On Your Side, Bonobo, Joy Crooks, πάρα πολύ ωραίος δίσκος από Bonobo. Ένα και ένα είναι όλα τα τραγούδια.

Don't look any further και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος για σήμερα και αξίζει κανείς να σταθεί στην ταινία της Βίκης Αναστασιάδου που πήρε το Χρυσό Διόνυσο, απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που ολοκληρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο και εξασφάλισε και έτσι το εισιτήριο για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους. Αυτή η ταινία λοιπόν φέρνει στο προσκήνιο την πραγματική ιστορία του Νίκου Τσογκίδη, μια ιστορία θέλησης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Ο νεαρός δημιουργός υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί στην ταινία, επιστρέφοντας κινηματογραφικά στην εμπειρία του ατυχήματος που τον άφησε τετραπληγικό και στην περίοδο της αποκατάστασής του. Η Κριτική Επιτροπή μίλησε για μια αβίαστα συγκινητική προσέγγιση των προκλήσεων της αναπηρίας που αποφεύγει τις αναμενόμενες αφηγηματικές παγίδες και αντιμετωπίζει τους ήρωές της με τρυφερότητα, τα ειλικρίνεια και χιούμορ. Κρατάμε αυτό και φεύγουμε και δίνουμε τη σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτωλα. Εμείς αύριο θα ξανάρθουμε. Αύριο στις 4. Sometimes I feel like my heart is on fire. Ήταν ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κάποιοι θέλουν το καλοκαίρι να μείνει αυτός ο Αύγουστος να πάρει παράταση. Άλλοι πάλι περιμένουμε το φθινόπωρο να πλησιάσει κάπου. Το κοιτάζουμε από το παράθυρο αν φαίνεται, αχνοφαίνεται κάπου κάποιο φθινόπωρο που έχει ξεχάσει να έρθει. Για να δροσιστούμε λίγο από αυτό το πολύ σκληρό Αύγουστο στο δεύτερο μισό του. 14 Σεπτεμβρίου και υδρώνουμε ακόμη σε αυτό το Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα. Grace Jones ήταν στο Love and Rose. Claudia Amato λένε εδώ πως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό και ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα φροντίζει για τον καλό ήχο εδώ στον κόσμο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Εβδομάδα, ξεκίνημα εβδομάδας παρέα με μουσικές του κόσμου στους 93,6. Ακούς πάντα διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr όπου όλα γίνονται με ευκολία και ομορφιά. Γιατί είναι ένας ολόκληρος κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε ένα application on demand, ζωντανά, στο χρόνο που θέλεις εσύ, όλες οι εκπομπές, τα podcast και όχι μόνο ο κόσμος. Κόσμος jazz και ελληνική ραδιοφωνία.

Μάικλ και Ουανούκα, Ντανιέλ Λούπε, το Some Degree ακούσαμε στο 2026 και περιμέναμε κάτι από τον Μάικλ και Ουανούκα. Είναι δύο-τρεις φωνές που για κάποιο λόγο περιμένουμε πράγματα, γιατί ακούσαμε φοβερές στιγμές τους και είναι αυτό που χωρίς να το θέλεις ή να το σκέφτεσαι συχνά, ξέρεις ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σου νομίζεις ότι κάπου εκεί στη γωνία έρχεται η επόμενη καλή του στιγμή. La Belle de Jour που λέμε εδώ, Ζαζ, Αλσέου Βαλένσα. Αυτή και αν ήταν καλή στιγμή, έτσι, στο 2024. Βραζιλία και Γαλλία. Viber, Cosmos Radio, γράφεις, βρίσκεις το Viber, μας στέλνεις τα μηνύματά σου, Messenger, Instagram, Facebook, όλα τα social media. Ο κόσμος είναι πάντα.

Lost Frequencies και Marie Froese στη Βραζιλία, με πολύ ωραίες στιγμές με αυτή τη φωνή, αυτή τη χρονιά. Πολύ ωραίες μουσικές στιγμές ακούσαμε και θα ακούσουμε, έτσι, γιατί φεύγει και αυτή η χρονιά, όσο και αν φαίνεται τρομερό ότι πέρασε σαν αστραπή το 2026 και έχει μείνει μόνο η ουρά, Sun and Moon στον αέρα μας. Daniele Ponder.

και σε αυτά που χρειάστηκαν ένα φρεσκάρισμα να ανανεωθούν και με άλλες φωνές από το παρελθόν, έτσι έρχεται το Don't Look Any Further.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Συνελήφθη 40χρονο στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν και με το παραπάνω, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Hey Jones, I need it bad. Πολύ πολύ ωραία στιγμή της χρονιάς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε τόσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Είστε στον κόσμο πάντα στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Σε ένα ωραίο τρύπο μουσικό, κόσμο στην παρέα σας. Και όλα γίνονται πολύ όμορφα μέσα από το rteco.gr, γιατί γίνονται εύκολα και μπορείς να ακούς ζωντανά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast, κόσμος jazz. Αν θέλεις, ας πούμε, μια μέρα να ράξεις και να ακούς μόνο jazz, μπορείς και να είσαι και στον κόσμο. Και πολλές πολλές άλλες μουσικές και λίστες στο Spotify με τα καλύτερα, με τις μουσικές που προτείνει ο κόσμος, αλλά και μέσα από το rteco.gr και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, έτσι. Teddy Swims, road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτολα μέχρι τις 8. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, και μηνύματα και στο Viber διαβάζουμε.

Bad Dreams από το Dead Swim. Σε επέτειος γέννησης της Amy Winehouse, γεννήθηκε 14 Σεπτεμβρίου του 1983. Έφυγε το 11 στα 27 της, έκανε μια σύντομη βόλτα σε αυτό τον πλανήτη και άφησε ένα πολύ πολύ δυνατό αποτύπωμα. Γιατί ήταν μια αυθεντική φωνή και προσωπικότητα κυρίως. Γι' αυτό όλο αυτό έβγαινε και στη φωνή της. Δεν ήταν απλά το ταλέντο της. Ήταν ευάλωτη, ταυτόχρονα ανυποχώρητη. Δεν προσπαθούσε να δείξει κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Μίλησε για όλα τα πράγματα με ειλικρίνεια, με φυΐα, με μια βαθιά ευαισθησία και γενναιοδορία απέναντι στο κοινό, και γι' αυτό πήρε την ανταμοιβή της, γι' αυτό μπόρεσε να αφήσει το σημάδι της. Και πέρα από όλα αυτά, έφερε τη soul και τη jazz σε ένα κοινό που είχε αρχίσει να φεύγει από αυτές τις μουσικές και στραφεί αλλού, δίνοντας ένα σύγχρονο τόνο με τη φωνή της. Κατάφερε να προτείνει κάτι καινούριο μέσα από τις μουσικές που συγκινούσαν την ίδια, έτσι, γιατί το έλεγε ότι η ζωή της όλη ήταν η Σαραβόν, όλες αυτές οι φωνές, η Έλα Φιτζέραλντ, η Ντάινα Ουάσινγκτον. Αυτή η αέρα, αυτή η εποχή ήταν αυτό που τη συγκινούσε. Με έναν τρόπο άνοιξε το δρόμο και σε φωνές όπως η Αντέλ, η Λάνα Ντελ Ρέι, η Ντάφι, σε γυναίκες που τόλμησαν να είναι αυθεντικές, να μιλούν για την πραγματικότητα και να πλασάρουν κάπως τον εαυτό τους με την αλήθεια τους, έτσι όπως είναι, όχι όπως θέλει η μουσική βιομηχανία. Και ιδιαίτερα και αυτό το κομμάτι, αυτό το τραγούδι ήταν σταθμός για την εποχή της Amy.

Νομίζω συγκλονιστική αυτή η στιγμή, γιατί ήταν live αυτή η εκτέλεση που έρχεται κατευθείαν ομό το ταλέντο προς τα πάνω σου. Ο τρόπος που ερμηνεύει τελειότητα στο φραζάρισμα, στη μελωδία που έγραψε, στο στίχο πως το τοποθετεί, και η απλότητα, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχει ένα στίχο τώρα το πιο ψαχμένο που έχει βρει άνθρωπος. Μια αληθινή ιστορία, γιατί μιλάει για την αλήθεια της. Αυτό χρειάζεται ένας άνθρωπος. Αυτό δεν έλεγε. Πόσες φορές το έχει πει ο Willie Nelson? Τρία ακόρντα και αλήθεια. Αυτό αρκεί για έναν άνθρωπο να συνδεθεί με ένα καλλιτέχνη. Και ένα μάθημα που δεν ξέρω αν πήγε αυτό το μήνυμα, αυτό το μάθημα, να το ένιωσαν οι άνθρωποι για την κατάθλιψη και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την προσοχή μας και ότι δεν είναι μια απλή καθημερινή κατάσταση που έλα χαμογέλα και όλα θα αλλάξουν. Όπως όσοι ήταν γύρω της δεν κατάλαβαν ότι ήταν μέσα σε μια κατάσταση που πνιγόταν, αλλά όλη αυτή η δόξα, η φήμη, το ταλέντο, όλη η αυλική που ήταν γύρω της, οι γονείς της δεν κατάλαβαν ότι χρειαζόταν βοήθεια, πάρα πολύ χρειαζόταν βοήθεια, γιατί οι άνθρωποι τυφλώνονται καμιά φορά, νιώθουν ότι μες στην επιτυχία του κανείς δεν χρειάζεται τίποτε. Αλλά εδώ και στους στίχους και στο Back in Black, σε ό,τι στίχο είχε γράψει και ερμήνευε, υπήρχε αυτό το cry for help που λέμε όχι εμείς, στην Αμερική το λένε, εμείς λέμε έτσι μια κραυγή για κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, και εδώ το λέει: Love is a losing game. Έβλεπε τη ζωή και τον έρωτα σαν ένα παιχνίδι που χάνει η Amy. Πάντα χάνει.

Love is a losing game, λοιπόν, από την Amy Winehouse και άλλη μία γυναίκα που ξεκίνησε, όπως το τραγούδι που θα ακούσουμε, να φοράει κουρέλια που έραβε η μαμά της γιατί δεν είχαν χρήματα και την κορόιδευαν τα παιδιά στο σχολείο, να πάρει το όνομά της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ. Σύντομα θα μετανομαστεί προς τιμήν της Dolly Parton. Dolly Parton, λοιπόν, το αεροδρόμιο του Νάσβιλ. Φοβερή τιμή για την Dolly Parton. Έτσι ψήφισαν την Παρασκευή ένα Συμβούλιο Επιτροπών για την Dolly Parton, η οποία το ήξερε λίγο πριν. Νομίζω ότι είναι περισσότερο από αστείο παρά οτιδήποτε άλλο. Είχε πει η Dolly Parton, το είχε ακούσει, ότι το υπήρχε κάτι τέτοιο, έπαιζε στο τραπέζι. Ακούγεται λίγο πολύ διασκεδαστικό να λες η πτήση σας αναχωρεί από το Dolly Parton του Νάσβιλ. Δεν το περίμενε. Έγινε. Ο Φρέντι Οκόνελ είπε, και ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλί, εξέφρασαν την υποστήριξή του στην αλλαγή του ονόματος. Είναι εξαιρετική η Dolly Parton. Είναι πάντα μέσα μας, δίπλα μας. Είναι μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες και αξίζει πάρα πολύ. Και για πρώτη φορά ένα αεροδρόμιο να πάρει ένα γυναικείο όνομα. Και τι άλλο, ιδιαίτερα στο Νάσβιλ. Της άξιζε, είναι πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ όμορφο. Σε κάνει να θες να πας στο Νάσβιλ μία φορά παραπάνω, γιατί υπάρχει και το μουσείο έτσι, της Country, που αξίζει πάρα πολύ να ταξιδέψει κανείς στο Νάσβιλ για αυτό το μουσείο, που ήδη είχε πράγματα της Dolly Parton. Σκεφτείτε τώρα τι θα γίνει. Coat of many colors, γιατί τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, και από ένα φτωχό κορίτσι που φορούσε κουρέλια που της έφτιαχνε η μητέρα της και έλεγε ότι τίποτα δεν μπορεί να ρεφάρει αυτή τη στιγμή την αγάπη που είχε. Σε αεροδρόμιο στο Νάσβιλ.

πολλά πράγματα και αλήθειες. Αυτό λέει σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Dolly Parton, Coat of Many Colors, ότι κανείς είναι πλούσιος όταν έχει αγάπη πραγματική στη ζωή του. Αυτό ένιωθε με τη μητέρα της. Η Dolly Parton, την αγάπη που είχε, αυτά τα κουρέλια που είχαν, αυτά τα κουρέλια που της έραψε και την κορόιδευαν τα άλλα παιδιά. Και είδαμε που οδήγησε αυτό να γίνει μεγαλύτερη στάρ, μία από τις μεγαλύτερες στάρες του πλανήτη. Νάσβιλ, το αεροδρόμιο του Νάσβιλ, θα λέγεται πλέον Dolly Parton Airport, και όποιος ταξιδεύει στο Νάσβιλ θα χαίρεται, και φαντάζομαι κάπου θα βλέπεις και τη Dolly Parton να χαίρεσε την ομορφιά της. Και αφού λέμε για αεροπλάνα, μία παρένθεση, άλλη μία πληροφορία side. Σαν σήμερα, το 2008, γιατί λέμε για αεροδρόμια και καλλιτέχνες, μία εταιρεία κατέρευσε ξαφνικά, αφήνοντας 85.000 Βρετανούς τουρίστες εγκλωβισμένους σε διάφορα μέρη του κόσμου χωρίς τρόπο επιστροφής. Ο Dickinson, Bruce Dickinson, έτσι, ο τραγουδιστής των Iron Maiden, που είναι επαγγελματίας πιλότος πολιτικής αεροπορίας, εκείνη την περίοδο εργαζόταν κανονικά ως κυβερνήτης αεροσκαφών Boeing 737 και 757 για μια βρετανική αεροπορική εταιρεία, και στην αποστολή διάσωσης ανέλαβε έκτακτες ναυλωμένες πτήσεις η εταιρεία του για να φέρει πίσω τους εγκλωβισμένους ταξιδιώτες, και ο Bruce Dickinson μπήκε στο cockpit, πέταξε ο ίδιος σε πολλές από αυτές τις αποστολές να βοηθήσει ανθρώπους. Να τα λέμε αυτά αφού λέμε για αεροδρόμια. Σαμπούζο και Λέον Μπρίτζες, νέο τραγούδι.

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σερεμίξ Marvin Gaye, Let's Get It On. Ο κόσμος, τα ραδιόφωνά σας, 93,6. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο μας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Βροχές έρχονται και πτώσεις θερμοκρασίας στους 28 βαθμούς. Θα φτάσουμε και με δυνατές βροχές τις επόμενες μέρες, αυτό μαθαίνουμε τουλάχιστον. Η Δευτέρα ξεκινάει με ζέστη όπως και να έχει και με Τζακ Σαβορέτη να πλησιάζει η μέρα που θα τον απολαύσουμε ζωντανά. Μείνετε εδώ μέχρι τις 8, θα είμαστε παρέα. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

ήταν στην Αθήνα που του αρέσει πάρα πολύ, που έχει το κοινό του, που είναι μεγαλύτερο νομίζω στην Αθήνα. Το έχουμε πει, η Monophonics και ο Jack Savoretti παίζει να έχουν μεγαλύτερο κοινό στην Αθήνα από ότι στην Ιταλία ο Savoretti και στην Καλιφόρνια η Monophonics. Τρομερό, έτσι. Κόσμος λοιπόν στα ραδιόφωνά σας, 2-10-60-64-29, το τηλέφωνο στο στούντιο. Θυμίζω τρόπος επικοινωνίας, καλώς ήρθατε καινούργοι στην παρέα. Καλείτε στο 2-10-60-64-29, στέλνετε μηνύματα στο Viber. Κόσμος Radio, μία λέξη, το γράφεις, το πατάς και στέλνεις τα μηνύματά σου, που είναι πολύ εύκολο να τα διαβάζουμε, όπως και στο Messenger, official σελίδες στα social media, rteco.gr, πατάς, το κατεβάσεις. Application είναι και διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου. Ελληνική ραδιοφωνία για εσένα. Ραδιοφωνία για εσένα.

Γκίσμο Βαρύγιας στη ζωή. Να φωτίσει το δρόμο του, θέλει ο Γκίσμο Βαρύγιας. Κάτι φωτίζει, γιατί νέοι, η Gen Z σκέφτεται να αφήσει για λίγο στην άκρη τα κινητά. Έρευνες δείχνουν ότι το 63% των ανδρών και το 34% των γυναικών κάτω των 30 δεν έχουν παντρευτεί, δεν έχουν βρει ανθρώπους να συνδέονται. Δείχνει έρευνα, το 21,8% των γυναικών και το 15,1% των ανδρών δήλωσαν σεξουαλική αποχή και θα ήθελαν σχέση, το 27,4% των ανδρών και το 14,4% των γυναικών θα ήθελαν σχέση αλλά δεν βρίσκουν σύντροφο. Τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και το 41% δεν βγαίνει σε ραντεβού λόγω κόστους. Έτσι, επιλέγει δωρεάν δραστηριότητες και το οικονομικό είναι ένα θέμα δύσκολο για όλους, ιδιαίτερα για τους νέους. Toi qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris.

0: que c'est triste Venise. Autant des amours mortes que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Και Βραζιλία, 8:25, καλή εβδομάδα και πάλι, απογευματάκι Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, road trip μουσικό στον αέρα του κόσμου και ο Σπύρος Νικολάηδης στη φροντίδα του ήχου. Έρικα Μπαντού στον αέρα μας, καλώς ήρθατε στους Μούλους των Στέκαρα και μέσα από το Ερτέκο μας ακούτε διαδικτυακά στον χρόνο που θέλετε εσείς.

It's a man's world live από την Joe Stone και γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, 14 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα εδώ στον κόσμο 93,6. Baby wow, Carol G. Κολομβία και Ισπανία.

λοιπόν με παρέα Ρουσόφσκι και Τζούντελιν, όλο αυτό ξεκίνησε ως όλο το τραγούδι και μετά ήθελε κάπως η Κάρολ Τζι παρέα μια live συμμετοχή, περισσότερες φωνές και δημιουργήθηκε όλη αυτή η υπέροχη παρέα σε αυτό που ακούσαμε στο Baby Wow. Betty Swan στον αέρα μας κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6. Suspicious Minds.

Suspicious Minds από την Betty Swan, που ενώ ήταν soul τραγουδίστρια διασκεύαζε πάρα πολύ ωραία country κομμάτια σε soul. Είχε ταλέντο σε αυτό, το έκανε πάρα πολύ όμορφα, το λέει πολλοί κόσμος, πολλοί καλλιτέχνες το έλεγαν για την Betty Swan, και σταμάτησε τη μουσική εκεί γύρω στα 36, το 80, μετά από τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου και μάνατζέρ της George Burton. Αποφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά τη μουσική βιομηχανία, δεν ξαναηχογράφησε ποτέ, και ακολούθησε ένα θρησκευτικό δρόμο. Strangers in the Night από Ben Longle Soul. Yeah, yeah.

Strangers in the Night από Ben Longlesoul. Καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντιζε τον ήχο μας. Καλή συνέχεια, μείνετε εδώ στον κόσμο με τον Πέτρο Αδάμ. Ίσως να είναι η τελευταία μέρα έτσι τέτοια ζέστης καλοκαιρινής που σκάμε τόσο πολύ και υδρώνουμε. Βροχές απότομα, έντονες, πτώση θερμοκρασίας. Βλέπω τον Πέτρο κουνάει χέρια. Τώρα ισχύει αυτό που λέω, δεν ξέρω. Αυτό διάβασα, αυτό άκουσα στις ειδήσεις δηλαδή. Εδώ από τα Earth News. Στο Earth News, Πέτρο. Στο Earth News η βροχή. Όχι, κάτι θέλει να μου πει ο Πέτρος. Χιόνια, βροχές και... Don't let me be misunderstood. Αυτό άκουσα στο Earth News. Έτσι, δεν πέφτει έξω το Earth News, Πέτρο Αδάμ. Μείνετε εδώ για τον Πέτρο. Ξεκίνημα εβδομάδας. Ευχόμαστε ό,τι και να λέει ο Πέτρος, το τελευταίο το σουζεστό. Ο κόσμος είναι στην παρέα σας και στη δροσιά της μουσικής. Eric Barton, πολύ πολύ δροσερός. Σαν τον Πέτρο, Πέτρος Αδάμ, δροσιά.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Εσείς που πάτε...
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

2002. Αυτός είναι ο Πέπεν Σέιχ. Αυτό είναι το Γιάι. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά παρέα σήμερα. Με τον Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή επιτυχία, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στα πρωτάκια κυρίως, και σε όσα παιδιά πάνε τρίτη λυκείου, γιατί θα δίνουν φέτος πανελληνίες. Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο και στους γονείς. Γιατί μην νομίζετε, μαζί με τα παιδιά ξαναπάνε και οι γονείς ξαναπάνε στο σχολείο. Πολλές φορές. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτή είναι η Τροβέρ. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Αυτό το δίδυμο από την Αυστραλία, εδώ πειράζοντας ένα κομμάτι, βάζοντας μέσα τη φωνή της Μπεμπέ, της Μπριζίτ Μπαρντό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν περίεργο, ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε συναυλίες, είχαμε κηδείες, είχαμε πολλά, θα τα πούμε.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοsradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Κόσμος και κόσμος τζάζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν προσκλήσεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των Grand Brothers στο F-Hill Sessions, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στη δεύτερη περίοδο των F-Hill Sessions που γίνονται και λαμβάνουν χώρα αυτές τις μέρες. Την Τετάρτη ο διαγωνισμός, την Τετάρτη γίνεται το live των Grand Brothers και λίγει ο διαγωνισμός αύριο το μεσημέρι. Πάντα οι νικητές, το ξέρετε, ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Και καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, γράφετε δύο λέξεις, μπαίνετε μέσα, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Συγκίνηση, καλές βραδιές, καλές ερμηνείες, μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Το Σάββατο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Άνταμ και Κάσιους Κοέν, γιος και γονός δηλαδή, και πολλοί άλλοι, και ο Μανώλης Φάμελος και ο Πάνος Μουζουλάκης, παρουσίασαν το θέαμα που ετοίμαζαν, ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν από το θάνατό του, που συμπληρώνεται φέτος 10 χρόνια. Στις 7 Νοεμβρίου.

Μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν στο Λέοναρντ Κοέν. Θυμάμαι κάνα δύο χρόνια, πριν από δύο χρόνια που είχα βρεθεί στην Ήδρα. Και μάλιστα ήταν ο Άνταμ Κοέν στο σπίτι, το οποίο το έχει ακόμα. Όταν είχε μετακομίσει, μας έλεγε ένας ντόπιος εκεί, μεγάλος ηλικία, μας έλεγε ότι τη δεκαετία του 60, όταν είχε μετακομίσει ο Κοέν στην Ήδρα, εκείνη την εποχή υπήρχαν μόνο 4 καφενεία και τουλάχιστον τα μισά σπίτια που βλέπουμε τώρα ήταν ακατοίκητα. Τα υπόλοιπα άντε να είχαν λίγο φως, κάποια τηλέφωνο, και υπήρχε τότε η λαγουδέρα η θρυλική του Μπάμπι Μωρέ που είχε ανοίξει το 59 ή το 58, αν θυμάμαι καλά, που χρησιμοποιούσε τότε δίσκους και γραμμόφωνο, και ήταν και μία μοναδική. Και είχε και μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έδινε ρεύμα μόνο από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Εκεί λοιπόν είχε βρεθεί ο Κοέν, και όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η ιστορία πέρασε κάποια στιγμή στο DNA, πέρασε όχι μόνο στο DNA το δικό του, αλλά και στο DNA το δικό μας, γιατί πραγματικά θεωρούμε τον Λέοναρντ Κοέν ως ένα καλλιτέχνη που ανήκει και στην ελληνική, στη δικιά μας κουλτούρα. Και αυτό νομίζω ότι φάνηκε ιδιαίτερα προχθές το βράδυ, γιατί υπήρχαν διαφορετικές γενιές του ελληνικού τραγουδιού που από τις αμφωροτιμήσεις σε έναν τραγουδοποιό που κατάφερε να ανοίξει τα σύνορα της μουσικής, δηλαδή από το I'm Your Man του Νίκο Πορτοκαλόγλου και τη Δήμητρα Γαλάνη, την κέρια ερμηνεία όπως γράφουν για τα κίτρινα φώτα, η διασκευή του Famous Blue Raincoat σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και την Έλλη Πασπαλά και του Σούγκασπαν και τις Καδιαρέσες, τις Καδιαρέσες, τη Μαρία Παπαγεωργίου, το Στράθη Δρογώση, την Λουίζ, τον Γιώργο Δημητριάδη, την Δανάη Παναγιωτοπούλ, πολύ κόσμο, και είχε και πολύ κόσμο από κάτω. Μου είπατε ότι γνωστοί είπαν ότι θα έχει 8, μπορεί να έχει και 9.000 ανθρώπους. Όλα αυτά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε ένα project concept που

που ήταν περισσότερο ένας φόρος τιμής για τον μεγάλο Λέοναρντ Κοέν, που θα γίνουν και φέτος αφιερώματα σε όλο τον κόσμο, καθότι συμπληρώνονται 10 χρόνια στις 7 Νοεμβρίου από το θάνατό του. Αυτός είναι ο Curtis Harding. Curtis Harding από τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Δεν έχει βγάλει το hit αυτό το άλμπουμ. Ωστόσο έκανε ο ίδιος την παραγωγή. Το θεωρώ ότι είναι το πιο όριμο από τα 8 προηγούμενα του.

Doctrine of Love, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τη θρυλική Dapton Records τώρα τον Ιούνιο, που μας πέρασε με τον Jalen Ngonda που λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές. Συνεχίζοντας τον ντεμπούτο του, το Come Around and Love Me, έχει αυτό το υψήφωνο στην φωνή του που θυμίζει πολύ τους θρύλους Motown, θυμίζει έτσι καλλιτέχνες όπως είναι ο Smokey Robinson κυρίως, και βάζει μέσα αυτά τα έγχορδα και την gospel και αυτό το τύμπανι που υπήρχε τη δεκαετία του 60 και του 70, και είναι ένας από τους λόγους που αν τον ακούς κανείς και δεν ξέρει, νομίζεις ότι κάνει ένα revival στον ήχο της μουσικής από την δεκαετία του 60 και του 70. Και αφού λέμε για παλιούς καλλιτέχνες, αλλά ηχογραφούν ακόμα και σήμερα, πάμε να συναντήσουμε τον θρύλο. Ένας είναι ο θρύλος, ο θρύλος είναι ο Al Green. Μέχρι τις 8.30, βλέπω το μεταξύ το ρολόι και πάω να πω 9.30 έτσι. Θέλω να φάω μία ώρα έτσι με το καλησπέρα σας. Al Green λοιπόν ο θρύλος, ηχογράφησε του Love Somebody, διασκευάζει τι άλλο Bee Gees. Και κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8.30 για να λέμε τα πράγματα όπως είναι κανονικά.

0: Κόσμος 93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Συνσίς και Τζόζεφ Κινώνες. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δέξα ο Σόλ Εντράρ, η Αναμούρα. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Ωραία διασκευή από την Μάρο και την Άννα Μούρα. Βρεθήκαμε για λίγο στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 38 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Και λέγαμε αυτές τις μέρες και την προηγούμενη εβδομάδα για την Ντόλι Πάρτον. Εν τω μεταξύ, μέσα στο τριήμερο που μας πέρασε, είχαμε και τις υποψηφιότητες για τα CMA. Θα τα πούμε εντός των ημερών και θα μιλήσουμε και διεξοδικά. Έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε για 26η συνεχή σεζόν ένα μεγάλο αφιέρωμα την επομένη των βραβείων, εκεί στις 18 Νοεμβρίου, στις 19 από το Bridgestone Arena, που θα λάβουν χώρα τα 60 CMA Awards. Έλα Λάγκλεϊ με 9 υποψηφιότητες, Μιράντα Λάμπελ με 7, Casey Musgraves με 5 και καινούριο άλμπουμ. Το λέγαμε για την Έλα Λάγκλεϊ, σας το έλεγα εδώ και πολλούς μήνες, ότι θα είναι το όνομα αυτή τη στιγμή και είναι και το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή στην country μουσική και όχι μόνο στον κόσμο. Η Λάινι Γουίλσον θα παρουσιάσει ξανά τα βραβεία σε μια πολύ μεγάλη γιορτή και είπαμε ότι θα γίνει με το ονομασία πιο διεθνούς αεροδρομίου του Νάσβιλ. Το λέγαμε αυτό προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ναι, μεν μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να το ψήφισε, δεν μπορεί όμως να γίνει άμεσα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχει ένας νόμος αυτή τη στιγμή που διέπει την πολιτεία του Νάσβιλ και δει στο Μέμφις, που λέει ότι πρέπει κάποιος να έχει φύγει από τη ζωή τουλάχιστον δύο χρόνια για να γίνει μια μετονομασία σε ένα δημόσιο κτίριο. Απ' την άλλη, είναι μια πολύπλευρη και χρονοβόρα διαδικασία που θα πάρει πάνω από ένα χρόνο, πιστεύω, γιατί εκκρεμεί αφενός μεν το όνομα, αφετέρου απαιτείται ενημέρωση όλων των παγκόσμιων αεροπορικών συστημάτων. Των δεδομένων από την έκδοση εισιτηρίων, των συστημάτων αποσκευών, την αντικατάσταση ενός τεράστιου όγκου από πινακίδες, σήματα εντός και εκτός του αεροδρομίου. Ωστόσο, να είστε σίγουροι ότι το όνομα στο Νάσβιλ σε μερικά χρόνια, το σίγουρο είναι, θα ονομάζεται Dolly Parton Airport.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο, φίλες και φίλοι. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο hot ονόματα στην Latin μουσική σκηνή. Όχι τόσο στην pop, εγώ θα έλεγα στην alternative μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Λατινική Αμερική. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα που αν κάποιος θα έπρεπε να τιμηθεί, είναι ο Πέρες Νταμάζο Πράντο. Ο Πέρες Πράντο, γνωστός σε όλους μας, ο βασιλιάς του Μάμπο, που έφυγε στο Μέξικο Σίτι το 1989 και άφησε μια τεράστια κληρονομιά στο χώρο της μουσικής, κυρίως στην μάμπο μουσική, και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Spanish Latin μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται σε ένα τεράστιο βαθμό στον μεγάλο Πέρες Πράντο.

Αυτός λοιπόν ο Πέρες Πράδο, φίλες και φίλοι, ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 89 όταν έφυγε ο Κουβανός band leader, πιανίστας και συνθέτης από τη ζωή. Περισσότεροι βέβαια τον ξέρουν με το Mambo No. 5. Να ήταν μόνο το Mambo No. 5 ότι είχε ηχογραφήσει ο βασιλιάς του Mambo, το είχε ηχογραφήσει το 55. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η μουσική που έγραψε και έφτιαξε ο Πέρες Πράδο, κυρίως σαν συνθέτης και ως band leaders, επηρέασε αυτό που ονομάστηκε η γενιά των Ρουμπέρος ή των Ρουμπέρας εκείνη την εποχή, και αργότερα βέβαια σε πάρα πολλά φιλμ μπήκε μέσα η μουσική, στο La Dolce Vita και σε πάρα πολλά άλλα. Έφυγε λοιπόν στο Μέξικο City το 89, άφησε τεράστια κληρονομιά σε όλους τους Λατίνους.

Λοιπόν, και αμαραμέ εδώ στην συνεργασία που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια με τον Ρόκερ και ίσως τον μεγαλύτερο, ένα από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχει αναδείξει ποτέ η μουσική της Κολομβίας. Μιλάμε για τον Χουάνες. Εμείς μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, πάμε με τον Κάρουαν, τον Κούρδο Κάρουαν που μένει μόνιμα στην Αυστρία εδώ και πολλά χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Soleil, αυτός είναι ο Αλεχάν. Ο Αλεχάν, Βέλγος, γεννημένος στο 94 στις Βρυξέλλες. Ξεκίνησε ιδιαίτερα επηρεασμένος από τους ήχους και τις μελωδίες του Elton John, έτσι τραγουδούσε στο σπίτι του στα 10 και αυτή τη στιγμή ήδη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Βέλγιο αλλά και στη Γαλλία. Και κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και είναι και βράδυ έξω, έτσι. Πριν από δύο μήνες τέτοια ώρα έξω ακόμα δεν είχε σκοτεινιά. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα και καλή επιτυχία και καλή σχολική σεζόν σε όλους και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είμαι περίεργος να δω πόσα βραβεία θα πάρει η Έλα Λάγκλεϊ από αυτές τις 9 υποψηφιότητες που έχει προταθεί για τα 60 CMA Awards.

Αυτή λοιπόν είναι η Έλα Λάγκλεϊ και το Be Here. Έλα Λάγκλεϊ που το 24 όταν την είχαμε πρωτοακούσει εδώ την εκπομπή με τον Ράιλι Γκριν, είχαμε πει ότι αυτή η κοπέλα σίγουρα θα έχει μέλλον, γιατί έχει κάτι στη φωνή της που μας παραπέμπει όχι στο 2026, τότε στο 2024, αλλά σε κάτι άλλο παλιότερο και λίγο πιο αυθεντικό, θα έλεγα ίσως και λίγο πιο vintage, και τελικά δεν πέσαμε έξω. Το νούμερο 65 όταν ήταν εκείνη την εβδομάδα, θυμάμαι, στο Billboard, σκαρφαλώσε κατευθείαν στο νούμερο 1. Και βέβαια αυτή τη στιγμή δεν συζητάνε όλοι ποια είναι τα βραβεία που θα πάρει από τις 9 υποψηφιότητες η Έλα Λάγκλεϊ. Στέκομαι λίγο σε αυτό και θα το δείτε σε μερικές εβδομάδες, μακάρι να διαψευστώ. Αλλά τι boost τελικά θα της δώσουν για το πόσα βραβεία Grammy θα πάει να πάρει η Έλα Λάγκλεϊ. Και μη σας φαίνεται περίεργο, γιατί το άλμπουμ της καταρχήν είναι εξαιρετικό. Δεν είναι ένα καθαρό, αν θέλετε, country άλμπουμ, όπως ακριβώς και της Casey Musgraves, που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της ξανά στη μουσική και γυρνάει λίγο σε πιο κλασικά country μονοπάτια. Από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή η Έλα Λάγκλεϊ κάνει το μεγάλο μπαμ, και όσα περισσότερα βραβεία πάρει από τα CMA, τόσο μεγαλύτερο boost θεωρώ ότι θα πάρει και στα Grammy μετά από 3-4 μήνες. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ολύμπια Βιτάλης.

2-10-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε απευθείας εδώ με τον κόσμο. Χαιρετισμού σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες και προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και σας απαντάμε φυσικά. Χαιρετισμού στο Άργος, χαιρετισμού στο Μορφωνάφλιο και από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Λίγο πριν έρθω εδώ στο ραδιόφωνο σήμερα, είχα άκουγα λίγο το BBC Radio 2 και έπεσα πάνω σε μία αναφορά από έναν παραγωγό εκείνη την ώρα που έκανε εκπομπή όσον αφορά την Amy Winehouse. Φυσικά η Amy Winehouse είναι ένα από τα πρόσωπα που δεν νομίζω μόνο το BBC Radio 2 ή γενικά τα ραδιόφωνα να την τιμούν. Την τιμούν ούτως ή άλλως καθ' όλη 365 μέρες το χρόνο. Αλλά σήμερα, λόγω του ότι η ίδια γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1983, πολλά ραδιόφωνα κάνουν μια ιδιαίτερη μνήμα όσον αφορά το όνομά της και βέβαια όσον αφορά αυτό το influence που έχει περάσει στην pop κουλτούρα τα τελευταία 20-25 χρόνια και βέβαια φυσικά με το θάνατό της έφυγε τόσο νέα και εκείνη το 2011 ετών 27. Μάλιστα αυτές τις μέρες, επειδή ούτως ή άλλως η Amy Winehouse το 2006 είχε κυκλοφορήσει το Back to Black, το άλμπουμ, περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου την Παρασκευή μια ολοκένουργια deluxe επανέκδοση σε ένα τριπλό LP και 3 CD και σε ψηφιακή μορφή και με ένα εναλλακτικό artwork. Το άλμπουμ της Amy Winehouse με κομμάτια τα οποία ούτως ή άλλως είχαν βγει και κάποια από αυτά δεν είχαν κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά βέβαια που έχει κυκλοφορήσει εδώ και μερικές μέρες είναι το Tears Dry σε μια alternative version που ήταν στην αρχή να μπει μέσα στο άλμπουμ σε αυτό το σκεπτικό. Εξάλλου το άλμπουμ έχει ένα χαρακτηριστικό sample το τραγούδι από το Ain't No Mountain High του Marvin Gaye και της Tammy Terrell του 67. Δεν χρησιμοποίησαν αυτήν την version, ήθελαν το κομμάτι να το κάνουν πολύ πιο uptempo σε Motown rhythm. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που υπάρχουν και όλες αυτές οι version και υπάρχουν, αν θέλετε, και οι version, οι alternative demo versions από όλους τους καλλιτέχνες και έχουν κρατηθεί, γιατί εκεί μερικές φορές βλέπουμε και μετά από τόσα χρόνια την διαφορά. Amy Winehouse λοιπόν, όπως το πρώτο ηχογράφησε. Here's

My tears dry on their own. Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse από το επερχόμενο άλμπουμ της, το επετειακό άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου με τίτλο φυσικά Back to Black, για τα 20 χρόνια του Back to Black. Και φανταστείτε τι φωνή ήταν, φοβερή φωνή, έτσι. Σαλάμ Ρεμί βρισκόταν μαζί με την ίδια στο Μαϊάμι, εκεί έγραψε το κομμάτι, φυσικά στην παραγωγή του Mark Ronson. Και εκείνο τον καιρό, και το ωραίο είναι ότι στο άλμπουμ θα έχει ακυκλοφόρητα demos, θα έχει besides και μια live εμφάνιση από το Παραντίσο στο Άμστερνταμ τον Φλεβάρι του 2007, όταν είχε βγει έτσι κι αλλιώς την περιοδία του Back to Black. Αλλά το ωραίο είναι ότι εκείνη την εποχή, το 6, το 7, που βρισκόταν και στις Ηνωμένες Πολιτείες ανεβοκατέβαινε η Amy Winehouse, εκεί είχε πρωτοηχογραφήσει και είχε, μάλλον δεν είχε ηχογραφήσει, είχε γνωρίσει το Mick Jagger και είχαν παίξει, είχαν τραγουδήσει μαζί το End Too Proud to Be, και αργότερα κομμάτια των Rolling Stones και στο Isle of Wight την συναυλία. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο ίδιος ο Mick Jagger ήθελε, αν θέλετε, να την τιμήσει και έβαλε φυσικά το You Know I'm No Good στην τελευταία του δισκογραφική δουλειά, χωρίς να βάλει μέσα τα πνευστά, έβαλε και χωρίς να βάλει και τις κιθάρες στο riff μπροστά, αλλά έβαλε την φυσαρμόνικα που ούτως ή άλλως είναι σήμα κατά τεθέν των Rolling Stones από το 1964. Μέχρι τις 9:30. The New Kid in Town. Και τελευταία περιοδία των Eagles, όπως έχουν πει, και Last Farewell Tour.

Εδώ είμαστε και εμείς, η Video Sound Machine και Love. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο, τα τελευταία 27 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια, με μια διάθεση που είναι. Ξέρετε, τέτοιες μέρες πάντα, αυτό Σεπτέμβριο που λίγο σκοτεινιάζει νωρίτερα, που σιγά σιγά το πρωί έχει αυτή την ψύχρα, που μπαίνουμε λίγο μέσα στη διαδικασία των σχολείων και επαναπροσδιορίζουμε πάλι τη σεζόν, γιατί ξέρετε πολλοί δεν επαναπροσδιορίζουν τη σεζόν την 1η Ιανουαρίου που λένε ότι θα αλλάξουμε τα πάντα και τις συνήθειες και οτιδήποτε. Συνήθως αυτό γίνεται μετά τις διακοπές και γίνεται συνήθως όταν ανοίγουν τα σχολεία. Εκεί πάντα μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν θα έλεγα αυτό το blue που λένε κάποιοι, αλλά σίγουρα επαναπροσδιορίζουμε διάφορα πράγματα. Καλό είναι αυτό όμως.

Κερτέλινγκ, Τσάρλι Χάντερ, το The Seed στην διασκευή των Roots, βάζοντας έτσι αυτό το groove, αλλά αγγίζοντας ιδιαίτερα και την jazz. Και αυτή είναι η Desiree. Αυτή η DJ και παραγωγός από την Νότια Αφρική, που θα τη δούμε και στη χώρα μας. Να πειράζει η Νίνα Σιμών. Four women. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. My...

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança. Em eterna primavera.
1: Ωραία τα λένε. Φλάβια Κοέλιο και Lender Loop. Βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Οι Lender Loop παίζουν ούτως ή άλλως διάφορα πράγματα. Η Φλάβια Κοέλιο από την Βραζιλία ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Γαλλία και ηχογραφεί. Την είχαμε δει μάλιστα και στην Αθήνα. Την είχαμε δει στο Ηρώδιο όταν είχε κάνει το live και την παρουσίαση ο Ιμπραήμ Αλούφ. Είχε έρθει μαζί του και είχε ερμηνεύσει μάλιστα και στη σκηνή και ένα τραγούδι. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, έτσι για άνοιξη όμορφα και αυτή η εβδομάδα, από το εξαιρετικό τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves.

My Spell. Αυτή ήταν η Casey Musgraves. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Την περιμένουμε σε λίγο για να σας πάει μέχρι τις 12 με μουσικές και με τραγούδια και τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12 στην αλλαγή της μέρας και της ώρας. When You Are Falling, σας αφήνω με Afrogel Sound System και με τον Peter Gabriel. Εκεί το 2001. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγωνίστηκε για την ελευθερία και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
3: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
2: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο που γιορτάζει σήμερα και τη Σταυρούλα. Μπορεί να τη λένε και Βούλα, μπορεί να τη λένε και Μπουμπού και Ζουμπουρλού. Χρόνια πολλά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Summer moved on. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μόρτεν Χάρτεκ. Είναι Νορβηγός. Είναι ο τραγουδιστής των ΑΧΑ και ο οποίος κλείνει σήμερα τα 67. Σαν σήμερα πολύ ωραία πράγματα. Και σήμερα και σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται ένας εξαιρετικός κιθαρίστας που θα ακούσουμε λίγο πιο μετά, ο Ed King, ο οποίος ψυχεδελική κιθάρα έπαιζε. Και επίσης σαν σήμερα έχει φύγει από τη ζωή ο Κορνέλιους Νιν Χαρπ. Ήταν doo-wop τραγουδιστής, ήταν στην παρέα των Μαρσέλς. Το φεγγάρι μεγαλώνει τώρα. Θα έχουμε πανσέλινο προς το τέλος του μήνα. Αυτό τι τραγουδούσαν οι Μαρσέλς του Blue Moon. Οπότε σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής των ΑΧΑ, ο κιθαρίστας, η Amy Winehouse του Τίμιου Σταυρού σήμερα. Κάποιος έφυγε τις προάλλες και σήμερα έφυγε τελείως. Εμείς είμαστε εδώ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και θα μιλήσουμε βεβαίως για την επιστροφή στα θρανία.

Sweet Home Alabama 1974. Η κιθάρα που μόλις ακούσατε είναι του Ed King, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Στην παρέα αυτή την τρομερή και φοβερή των Lynyrd Skynyrd. Γεννημένο στο Los Angeles. Σήμερα γεννήθηκε μια τραγουδίστρια η οποία ήταν αντιφατική, απρόβλεπτη, συχνά δύσκολη, τρομακτικά εκτεθειμένη. Σήμερα που ακόμα και το αυθόρμητο μπορεί να έχει περάσει από 10 εγκρίσεις πριν εμφανιστεί στην οθόνη μας, η ερώτηση αποκτά ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να ξαναυπάρξει μια Amy Winehouse?

0: τέλεια.
1: Το όνομά του είναι Νασίρ Μπίνου Ολουντάρα Τζόουνς. Τον γνωρίζουμε όλοι ως Νας. Αμερικανός ράπερ, παραγωγός, East Coast Hip Hop. Ο γιος του τζαζ μουσικού Ολουντάρα. Κλείνει σήμερα τα 53. Να είναι καλά.

Και εγώ προσωπικά έχω και το CD και το βινίλιο, διότι εκεί στο 90s, όταν άκουσα αυτό το τραγούδι, έπαθα και μετά τον έψαξα. Δεν έκανα το ραδιόφωνο, ήμουν πολύ μικρούλα. Nas, μαζί με Lauryn Hill, If I Ruled the World.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου. Εκεί γίνεται ένα φεστιβάλ από πέρυσι, το F-Hill Sessions. Και έρχονται ένα ντουέτο, ο Έρολ Σάρου και ο Λούκας Βόγγελ, οι Grand Brothers. Μία ιδιαίτερη αισθητική, πιάνο, τεχνολογία και φως. Μόνο αυτά σας λέω. Γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί δίνουμε προσκλήσεις. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο και η συναυλία είναι την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου.

Οι πόρτες ανοίγουν 8.30 αύριο το βράδυ στο Unclub. French fry, model actress. Φανταστικό θα είναι αυτό αύριο. Εγώ θα είμαι εδώ να κάνω εκπομπή. Παραγωγή Πλίσκιν. We might be giants. Τώρα στο θέατρο Βράχων την Κυριακή θα τα πούμε για τον Jeff Mills. Και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο έρχεται την Κυριακή ο Jeff Mills. Και πριν ο Max Cooper σε ένα live DJ set, αλλά Jeff Mills. Και 24 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Βράχων, Πάρα Φορκούβα. Που επιστρέφει με ένα νέο LP.

Σε άλλα νέα, η Σελίν Διόν στο Παρίσι ξεκίνησε τις συναυλίες της. Η Σελίν Διόν ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Παρίσι φορώντας σαπαρέλι. Τραγούδησε τα τραγούδια της βεβαίως, δεν τα φόραγε, η φωνή της, τέλεια. Τραγούδησε I Feel Love, Moroder, με back vocals. Η Σελίν Διόν, καταπληκτική. Μπείτε να δείτε βίντεο πώς τραγουδάει καταπληκτικά στο Παρίσι, θα κάνει κάποιες συναυλίες πολύ ωραίες. Και εννοείται είναι sold out. Γιατί η Σελίν Διόν πέρασε πολύ δύσκολα και είναι πάντα ζωντανή. Ξέρει να πατάει στα πόδια της. Ευλογεί τη μέρα. Και πετάει ψηλά όπως ανέβηκε στον πύργο του Άιφελ τότε.

Amy Winehouse, Love is a Losing Game, ένα πολύ ωραίο remix. Αυτό το κορίτσι, η οποία μπορεί να ήταν ατελής και δεν προσπαθούσε να δείξει αν ήταν ή όχι ατελής. Λοιπόν, επιστροφή στα Θρανία. Καλή σχολική χρονιά επισήμως. Όπως έλεγε και ο Πέτρος πριν που τον άκουγα, καλή δύναμη και στους γονείς, για όλες τις τάξεις, για όλα τα παιδιά. Υπάρχει το school των Super Trump, αλλά εμένα πάντα αυτό μου άρεσε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1985, Take On Me. Αχα, αχα, αχα, αχα. Ο Morten Harket, Morten Harket, να το πω σωστά, είναι ο Νορβηγός. Είναι ο τραγουδιστής των Αχα. Κλείνει τα 67 σήμερα.

Έχω ένα αγαπημένο φίλο που τον λένε Πάνο. Ο Πάνος του αρέσουν οι ατμοί. Δηλαδή του αρέσει το χαμάμ, αυτό, του αρέσουν οι ατμοί. Κάπως έτσι έχει ονομάσει και την παρέα του. Και αυτός κάνει τέκον μη, Πάνος τα αφιερώνω.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκια, στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μία ακόμα ώρα στην παρέα σας. Σαν σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse. Σε ένα νοσοκομείο εκεί στο Λονδίνο, Infield London, το 83. Έφυγε στα 27. Πόσο άδικα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Back to Black, Amy Winehouse, από το μόνιμο άλμπουμ

Και ο Μάρκ Ρόνσον τότε, τα λέγανε με την Έμι, λέει να μιλήσουμε για μουσική. Και αυτή απάντησε, εμένα με αρέσουν τα μπαρ και τα κλαμπς. Και μου αρέσει να βλέπω αν το αγόρι μου ότι τα έχει με καμιά άλλη και θα δω τι θα κάνω. Και τον είδε και εκνευρίστηκε και γύρισε στο σπίτι και έκανε αυτό το ρυφάκι και έγραψε αυτό το τραγούδι. Back to

τα Pussycat ήταν 2 ή 3, 3 ήταν Pussycat Dolls. Η Ashley Aline Roberts από την Αμερική και το καταγωγή από την Αγγλία κλείνει σήμερα τα 44. 55 εκατομμύρια δίσκους πουλήσανε, 2 άλμπουμ.

BNC. Brown Sugar. Ζάχαρη καστανή. Άλλο κρυσταλλική και άλλο καστανή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Κόσμος 93,6.

εξαιρετική συναυλία το Σάββατο το βράδυ στο Ξέφωτο στον Ιάρχος. Μπράβο στο Μανώλη Φάμελο, τον συνάδελφό μας. Ιθίνα Νούς από πίσω, εξαιρετική μουσική. Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Γαλάνη, Δρογώσης, Μουζουράκης, Σκιαδαρέσης. Είναι Αλίσα Γκριν, είναι Αλίσα Γκριν, πως τραγούδησε Κοέν. Δώρος Δημοσθένος. Λίνα Νικολακοπούλου δεν τραγούδησε. Επειδή είναι στιχουργός, είπε πολλά λόγια. Κάποιοι είπανε τα έχει γράψει, όχι βεβαίως απ' έξω τα πέ. Ένα αφιέρωμα στον Κοέν, με τον Άνταμ Κοέν το γιο του. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε ζέστη, ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή εγώ αυτό δεν το περίμενα.

Λίγο πριν η Alison Krauss τραγούδησε I Never Care For You, εδώ άλλο κορίτσι, η Tracy Chapman, Talking About Revolution, και ένα κορίτσι του σήμερα, η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη θα πάει στο Eurosonic Festival το Γενάρη που μας έρχεται. Είναι υποψήφια για τα βραβεία. Θα πάρει σίγουρα βραβείο. Μπράβο στην Αλκιόνη. Πόσο αγαπάμε την Αλκιόνη.

σειρά στο Netflix με τίτλο Black Rabbit. Η Rachel Agatha Keane τραγουδάει What a Difference a Day Makes.

Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, Ρουμπίνι στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Η Δήμητρα Κακαουνάκη έρχεται. Γιατί εκτός ότι την αγαπώ πολύ και μουσικά και προσωπικά, αν της έκανα την ερώτηση θα με αγαπάς αύριο, will you still love me tomorrow, θα μου απαντούσε πας καλά, εγώ σε αγαπώ και χτες και σήμερα. Δεν βάζεις ποτέ ερωτηματικό.

Gab Moe μαζί με Take Six, They Don't Make Them Like They Used To, The Breakdown, άλμπουμ του 2026. Καλή εβδομάδα, Amy Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο, αντιλώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
9: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
10: Cosmos 93.6.
11: Cosmos 93.6.
12: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
13: La Casa de la Costanza.
10: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

τραγουδάκι The World is Listening. Αυτό να λέγεται, και η Άκου Ανάρου βάζει ίσως το καλύτερο άσμα της από αυτή την σούπερ εκδρομική φάση της ζωής της, πίσω στο 2011, όταν το ηχογραφούσε στη Γερμανία αυτό εδώ, στο άλμπουμ της με τις καρδούλες, με τίτλο The Journey Aflame. The world is listening. Άκου Ανάρου για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και μουσικάρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. The world is listening. Η Έρικα Μπατού άφησε μεγάλη παρακαταθήκη με τις ηχογραφήσεις της εδώ στο πλευρό του Alchemist αρκετά χρόνια. Πάει μέχρι το φεγγάρι μαζί του η Έρικα Μπατού, που μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ. To the Moon είναι το κομμάτι στο οποίο συνομιλεί με τον Steve Lacy.

κορίτσια έχουν πολλά να δώσουν στη μουσική βιομηχανία και θα το δώσουν ακριβώς όπως το θέλουν. Είναι περί προσφοράς ο λόγος και οι μπεγοί έρχονται να υπογράψουν το καινούριο τους άλμπουμ. Ασέτ είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε.

το νησί έρχεται ο γεννημένος πίσω στο 1957 Winston McCanaff ή αλλιώς Electric Dread. Προς το παρόν βρίσκεται στη Γαλλία, εκεί ηχογραφεί με τους Java, συνομιλεί μουσικά και το κομμάτι του έρχεται με τίτλο Born από την καινούργια τους δουλειά με τίτλο

Έχουμε και φίλους. Έχουμε και φίλους οι οποίοι ταξιδεύουν με αφορμή συναυλίες. Το καλύτερό τους. Στην Μπαρσελόνα βρέθηκαν προς χάριν του Μάρτιν Κάμπελ, που βρέθηκε εκεί να μας περιγράψει τη Τζα Life του. Ο Μάρτιν Κάμπελ, που βρίσκεται στη ρέγγε πλευρά της ζωής, και το κομμάτι του έρχεται με τίτλο Time.

Περισεβασμό ο λόγος και συγκατάθεσης είναι απλά τα πράγματα. Όταν ο άλλος έχει ανάγκη, δεν τον κατακρεουργείς. Respect και το κομμάτι που καταφθάνει.

από τη μία καταπληκτική συλλογή στην άλλη, How the Girls Do It, και εδώ έχουμε βγει στους δρόμους, Living in the Streets. Η Jacqueline Jones έρχεται μαζί με το μάγκι της. One monkey, don't stop, no show.

Η μεγάλη κυρία επιστρέφει σε μια alternative take εκδοχή. Εδώ αυτή η alternative take έρχεται με τίτλο Young, Gifted and Black. Η Αρίθα παραμένει ατάραχη. Rocksteady,

Greg Williams έρχεται σε ένα κομμάτι έκπληξη. I got get shorty out of jail είναι ο τίτλος του.

1977 γίνεται αυτή η μεταμόρφωση και το Summer Time έρχεται να γίνει In These Times. Ο Errol Walker είναι και πάλι εδώ.

0: fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
1: Ένα παιχνίδι με το καλοκαίρι που δεν λέει να τελειώσει και η βροχή που έρχεται, Cotton Fields. Όλα τα χρειαζόμαστε. Ο Grant Laszlo κάνει θαύματα.

τόσο για την Αμπάρο Σάντσες, γεμάτη όνειρα, και τους αμπαρανόια στο πλάι της, τα πράγματα πηγαίνανε υπέροχα. «Μπουένο Ρολίτο», τραγουδούσε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στο Ego Tripping, γενικός και αορίστος. Ευτυχώς η De La Soul παρτάρουν, είναι στο Part 2 όπως ακριβώς κι εμείς. Βρισκόμαστε στον Νίκο, στη δεύτερη ωρίτσα μας, αντέχοντας με μουσικές.

0: Somebody's ego crying.
1: Trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip. Tripping down the stairs.
2: Λίντον Κουίσι Τζόνσον για τη συνέχεια. More Time το κομμάτι. Αλέξανδρος Κασελάκης Captain για τον ήχο μας και φύγαμε.

Πού να πάμε, να πάμε σε αυτόν τον Ιταλό που ήξερε να κάνει καλές συνεργασίες, τον Αντρέα Μπενίνι, τον Μο Μοπ, αυτόν που πλαισίωσε τον Άντωνι Τζόζεφ. Run Around, το κομμάτι που εδώ πειράζει εξαιρετικά ο Γκραν Φάμπιο με την παρέα του στο Παρίσι.

Ezra Collective, Νότιο Λονδίνο, well organized πλέον, με τους παραγωγούς τους, με τα βίντεο κλιπ τους, με τα όλα τους. Η Λίλα Ικέ είναι εδώ. Η Ezra, Because of Hope, είναι και ο τίτλος του άλμπουμ.

Χαλσαρά and the Nubatones έρχονται από τη Νέα Υόρκη, εκεί τα ηχογραφούν αυτά και φιλοξενούν και τον Captain Planet, ο οποίος έρχεται για ένα Bastard Jazz Recording.

Περιπέτειες την αντίς, καλύτερα να τα ακούς παρά να τα βιώνεις. Αλλά εδώ έχουμε αφιέρωση που φεύγει εξαιρετικά στον θαυμαστή και τα μόνα του οίκου.

Στο Μαρόκο βρίσκεται η Μπάμπα Λα Μπλούζ, αλλά δεν μπαίνω και όρκο ότι παραβρίσκεται εκεί τώρα. Η Μπάμπα Μπλούζ που συνεργάστηκε με τον Κίτκιν και με πολλούς άλλους εδώ στα πρώτα της ηχογραφήματα. Λαμάτα και το κομμάτι.

passe, la vie qui passe.

φύγουμε και θα διαφύγουμε πολύ εύκολα με τους επαγγελματίες, αλλά στο βάθος ερασιτέχνες Νόβα Λίμα, οι οποίοι αφήνονται στα χέρια του Alex Me Nomad για να προκύψει αυτό εδώ το Carolina Tiva από το Soy Palenque, αυτή η διαφορετική εκδοχή.

0: viejos jóvenes, y en esto me ubico yo.
1: Ο Χαμάν πάλι κρύβεται στο Μέχικο City. Εκεί ηχογραφεί τις μουσικές του και το καμπεσίνο του ήταν από τα πρώτα του.

Ευχαριστώ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την περιπέτεια δηλαδή. Κώστα Μπεχίρ κάπου εδώ τέλος. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε τα του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διάλεξε μουσικές και λόγια. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας, στους 93 και 6. Καλό ξημέρωμα!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος